Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
0: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας, που θέλουμε κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Θέλουμε δροσιά, θέλουμε ενυδάτωση, θέλουμε μια αίσθηση ότι φροντίζουμε πραγματικά τον οργανισμό μας. Υπάρχει το Dextro Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών. Είναι η βιταμίνη B12 που συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Είναι ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα όπως αυτές που έχουμε, και απλώς χρειάζεται και τόνωση. Λέμον είναι η γεύση. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextro Light Plus Raspberry και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάμε
1: αυτό
0: να ξεκινήσουμε.
1: Και πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Τι
1: πάμε να
0: ξεκινήσουμε.
1: Τι πήρε συνέχεια τέτοια ηλεκτρολίτες. Τι έχουμε σε ενότητες. Τι έχουμε σε ενότητες. Θα βγάλουμε ένα κροατή να μας τραγουδήσει ένα νησιώτικο για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, η μεγάλη κλήρωση του ρυθμού, για να πάει στην Τίνο με την παρέα του.
0: Ναι.
1: Θα βγάλουμε εδώ πέρα, έχουμε κίνηση και καιρό. Σε λίγο έχουμε τα viral news από το Βασίλη Φορτούνη. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε το θέμα ημέρας, το οποίο παίρνει πολύ κουβέντα.
0: Η Μαντάμ Μπακίρ έρχεται με τα νέα της. Δεν ξέρω τι θα μας πει πάλι και τι θα μαντέψει. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Καλημέρα.

0: Νάτος ο Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου στο ρυθμό 949, έχει πάει 7 και 10. Έχουμε ανοίξει εδώ πέρα τα κοιτάπια. 7 και 10,
1: 25 έκτου.
0: Ναι, έχουμε ανοίξει τα κοιτάπια μας εδώ πέρα και κοιτάμε τα διάφορα δημοσιογραφικά site. Περίεργα τα μαντάτα. Θα ήθελες να τα συζητήσουμε. Ωραία, πάμε. No news, good news. Το πάμε πρωινό της Πέμπτης είναι αυτό. Βασίλης Φορτούνης για τον ρυθμό 949.
1: Τι ωραία που τα λες.
0: Λοιπόν, διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Τι έπαθε η κατακαημένη Βενεζουέλα? Καταρρεύσεις κτηρίων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Έχουν και προβλήματα οικονομικά εκεί πέρα. Δεν μπορεί να πάει το Δουνουτού κιόλας για να του δώσει κανένα χρήμα.
1: 7,5 παιδιά είναι πολύ ισχυρή,
0: ναι. Στην Ιαπωνία απ' την άλλη 6,9, βέβαια σε μεγάλο βάθος στη θάλασσα. Δηλαδή κατάλαβες. Αλλά 6,9 και στην Ιαπωνία. Οχ.
1: Λοιπόν. Και ο σεισμός είναι μια κατάσταση που...
0: Εκεί πέρα έχουν εφαρμογές με κάποιο τρόπο που σου στέλνουν πώς έρχεται το 112.
1: Ναι.
0: Προειδοποιήσεις και σου λέει προβλέπετε τα επόμενα λεπτά ισχυρό σεισμός. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο το καταφέρουν ή πόσο ποσοστό επιτυχίας έχουν, αλλά συμβαίνουν. Και έχω δει πολλούς ανθρώπους στα social media τελευταία που λένε ήμασταν στο Τόκιο, Έλληνες κιόλας, εκδρομή και μας ήρθε ειδοποίηση να προστατευτούμε γιατί έρχεται σεισμός.
1: Βέβαια, πρόσεξε τώρα. Είσαι στον 57ο όροφο και σου έρχεται το μήνυμα για... πώς κατεβαίνεις κάτω.
0: Δεν κατεβαίνεις.
1: Και τι κάνεις, φίλε.
0: Πας κάτω από το κάσωμα, κάθεσαι κάτω το κρεβάτι. Τι κάνεις, και προσεύχεσαι. Λοιπόν, τώρα απ' την άλλη, ανοίξαμε πρωί-πρωί εδώ πέρα τα ειδησιογραφικά. Αυτό λέγαμε πριν. Και είδαμε τίτλος: ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλλιθέα, 14 προσαγωγές.
1: Από τι έγινε τώρα?
0: Λοιπόν, έγινε μια συμπλοκή 14 ατόμων και οι οποίοι μπήκαν μέσα. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει ως αποτέλεσμα ο θάνατος ενός νεαρού ατόμου 17 με 18 ετών. Με μαχαιριά στο θώρακα.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο, έτσι.
1: Η αιτία.
0: Μάλλον δεν γράφεται ξεκάθαρα. Πιθανόν, ίσως, σενάριο είναι να είναι για ομάδες, οπαδικό. Αν είναι για οπαδικό, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν έχω...
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν έχω να συζητήσω τίποτα. Είναι τραγικό.
1: Ο φανατισμός.

0: Φανατισμός είναι το χειρότερο πράγμα. Και τώρα έρχεσαι και αναρωτιέσαι. Τι, εδώ, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι πρότυπα όλοι σε σχέση με τα νέα παιδιά και με όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Λοιπόν, από το 2017 δρούσε το κύκλωμα ρευματοκλοπών και υπάρχουν γνωστές επιχειρήσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Έρχονται νέες λεπτομέρειες στο φως για αυτή τη μεγάλη υπόθεση της οργανωμένης ρευματοκλοπής που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία.
0: Αυτοί οι ρευματοκλοποί είναι που αλλάζουν τα ρολόγια.
1: Που παίρνουν με καλώδιο από πυλώνες. Και μοιράζουν ρεύμα, τζάμπα. Οπότε δεν υπάρχουν καν μετρητές. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 105 περιπτώσεις παράνομων παρεμβάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Η έρευνα υπάρχει από το 2017. Καλά, καμίνει η Ευρώπη. Μεγάλο πρόβλημα καύσωνα και στην Βρετανία και στη Γαλλία και στο Παρίσι. Δεν έχουν ξαναδεί τέτοιες θερμοκρασίες. Χθες σημειώθηκε, λέει, στο Παρίσι η πιο υψηλή θερμοκρασία όλων των εποχών από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές της θερμοκρασίας εκεί πέρα. Και στο Λονδίνο η υψηλότερη θερμοκρασία του τελευταίου μήνα.
0: Που ήταν 44 βαθμούς.
1: Κάπου εκεί, τώρα μην λέμε βλακία, νομίζω 45,1 κάπου είδα. Τραγικό. Λοιπόν, παραιτήθηκε ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα της Καριστιανού. Δεν είναι, λέει, πλέον το κίνημα των πολιτών που οραματιστήκαμε. Και Ρόδος, στη Ρόδο τώρα, τουρίστας βγήκε ολόγυμνος στο δρόμο, ανέβηκε στην οροφή από ένα ασθενοφόρο και πήδηξε στην άσφαλτο. Όλο αυτό τώρα το Ισταντανέ εκεί πέρα συνέβη, τον installation.
0: Μάλιστα. Πάνω, στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο. Mm. Λοιπόν, ξέρεις τι έγινε. Έχασε πάλι ο Τσιτσιπάς.
0: Ναι, για να το φύγουμε. Έμαθα.
1: Έχασε πάλι, είχε νεύρα. Έκανε έκρηξη ο Έλληνας ταινίστας στην πρεμιέρα και στη Μαγιόρκα. Πήγε στο διευθυντή, 27χρονος, και διαμαρτυρότανε για τα μπαλάκια. Α. Ότι δεν ήταν καλής ποιότητας τα μπαλάκια.
0: Υπάρχει φράση γι' αυτό.
1: Τι?
0: Που λέει του στραβού ή τη στραβή, όλα φταίνε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τα μπαλάκια, δεν του αρέσαν τα μπαλάκια. Αντί να πει κι αυτός ο αθλητής είχα κακή μέρα, φταίγαν τα μπαλάκια. Λοιπόν, εδώ πέρα κάτι γίνεται, το κουνούπι.
1: Το κουνούπι που είναι. Το σοκαράκι από το μικρόφωνο.

0: Όχι, εσύ έλα.
1: Όχι, έλα εσύ.
0: Έλα. Τώρα είναι η σειρά σου, κάνε το πρώτο βήμα. Κάνε εσύ.
2: Καλημέρα, άλλη μία παραμονή Παρασκευής.
1: Έλα,
2: υπέροχης Παρασκευής. Ξεκινάει το ράλι Ακρόπολης. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα στον κρατέ σα.
0: Την πήραμε την πληροφορία.
1: Ωραία πληροφορία. Είδες οι ακροατές μας, βρε τι είναι.
0: Μπράβο. Ο Λευτέρης είναι εδώ.
1: Έλα, Λευτέρη.
3: Καλημέρα, Αθηνά.
1: Ναι.
3: Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Γεια σου, Ελευθέρη. Η Έλενα είναι εδώ.
4: Καλημέρα. Προπαρασκευούλα σήμερα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θηνούλα.
0: Βροντερήφορη.
4: Μια πολύ όμορφη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Η Ελένη έχει βροντερή φωνή και θα μπορούσε να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Εδώ πέρα έγινε διαγωνισμός και ένας κύριος κέρδισε τελικά το ρεκόρ Guinness.
1: Ναι.
0: Για την πιο βροντερή φωνή. Ο 58χρονος Τζόσεφ Μαυγκρέιλ Μπέιτουπ, καθαριστής και τελάλης.
1: Και τελάλης.
0: Βέβαια, την περασμένη εβδομάδα έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με εντυπωσιακή ένταση στα 122,4 δεσιμπέλ, ένα επίπεδο θορύβου συγκρίσιμο με αλυσοπρίωνο ή αεροσκάφος κατά την απογείωση.
1: Άκου άνθρωπος ηχείο που έχει μέσα του,
0: Λοιπόν.
1: Καλά, καταπληκτικό.
0: Κέρδισε το τέτοιο, το ρεκόρ Guinness. Νάτος, πάμε.
5: My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Φανταστικός. Αυτός είναι ωραίο για να τον πάρει σε παράσταση και να κάνει τον compare. Πολύ μ' αρέσει. Ωραίο.
0: Καλά, δεν το λες και πρόθεση αεροπλάνο.
1: Μπορώ και εγώ να τον φτάσω να νιώθω.
0: Αθηνά.
1: Δηλαδή, αν σκεφτώ δύο πράγματα, αρχίζω και φωνάζω πολύ δυνατά.
0: Τον έχουμε άνετα.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλέ, και είναι και λεφτά το ρεκόρ Guinness.
1: Πόσα.
0: Πολλά, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.

0: Είμαστε λοιπόν το Πάμε Πρωινό 25, εκ του ώρα 7 και 23 και όχι μόνο μαζί μας έχουμε τα Mr. Grand προϊόντα, τα νέα προϊόντα που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, στην τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια τα έχω δοκιμάσει εκπληκτικά,
1: όντως,
0: μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας του σπιτιού, με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα χρήματα. Mr. Grant, μπορώ να πω κάτι που δοκίμασα εχθές?
1: Τι το ρωτάς?
0: Το πήρα χθες και σήμερα το δοκίμασα. Εκπληκτικό. Κάψουλες, καφέ για γνωστή έτσι, καφετιέρα, κάψουλες.
1: Αλλά δική
0: τους παραγωγής. Εσπρέσο με γεύση καραμέλα. Σοκ. Και η τιμή εκπληκτική.
1: Καταπληκτικό.
0: Και σαν προϊόν να το δοκιμάσετε.
1: Γι' αυτό τον αγαπάμε, αγάπη μου, το Μασούτη, και τον έχουμε εδώ πέρα μαζί μας κάθε πρωί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βασίλης, Μπέτη και Αθηνά, μέχρι και τις 10 σήμερα, 5η 25 του Ιούνιου, θα πάμε για διάλειμμα. Mm-hmm. Αυτό που μου είπες πριν, όταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου την. Πού τα πουλάς αυτά, πάμε και ερχόμαστε.
2: Τι λες, μωρή Μαρία Αντουανέτα? Τι λες και δεν τρέπεσαι? Τι είναι αυτά τα οποία λες, ρε ξεδιάντροπο?
1: Δεν
2: τρέπεσαι λίγο? Πού σε βρήκανε σένα, πού ξεφύτρωσα, από ποιο πλανήτη?
1: Έλα σε παρακαλώ.
3: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
4: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός 949.
7: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά να στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
8: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι?
7: Που να χωράω σίγουρα όχι.
9: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες Ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
18: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
19: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
20: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδειο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
20: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
22: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
23: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ούλτρα 750 ml μόνο 2,45 και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Μια έκρηξη.
24: Έκρηξη. Πότε καλά.
20: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
25: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
24: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
20: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
26: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
24: Ποιος.
20: Έρχεται για να κάνει...
27: Παμ.
20: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
28: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
20: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
29: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
20: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
30: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: guys, welcome back. Καλημέρα σας, Πέμπτη στο ρυθμό 9.49. Πάμε πρωινό, έτσι. Είναι το δεύτερο ημίωρο. Τα μετράμε σιγά σιγά, ένα το ημίωρο, έτσι.
1: Ναι, γιατί όμως να τα μετράμε?
0: Γιατί εντάξει.
1: Ας είναι ένα ρέει ο χρόνος. Γιατί ξέρεις, μετρώντας, μετράς και τα χρόνια σου, μετράς και διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ θέλω ο χρόνος να ρέει.
0: Ναι,
1: και εμείς να νιώθουμε.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Καλώς. Τι κάνουμε, παιδάκια, όμορφα. Εγώ χθες έκλεισα τα 43.
1: Ναι,
2: δεν ήταν πάρα πολύ καλά,
0: για
2: το προλάβατε.
1: Να τα εκατοστήσεις.
2: Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα όλα καλά. Είναι προπαρασκευή.
0: Όλα τέλεια. Όλα.
1: Κορίτσι μου, τα 43. Είναι όνειρο, είναι εφηβεία τα 43.
0: Είναι η σωστή ηλικία για να περάσουμε ωραία. Έχουμε πλέον την εμπειρία.
1: Μπράβο.
0: Να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Σε παρακαλώ.
1: Έχουμε πετάξει ό,τι δεν θέλουμε.
0: Σε παρακαλώ.
1: Κρατήσει ό,τι αγαπάμε.
0: Λοιπόν,
1: είναι μια ηλικία σωστή τα 43.
0: Ναι, και η 34 είναι και η καλή ηλικία. Γιατί αν είσαι έως 34 με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον με 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας το 2026 Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζηιωάννου έχουν ήδη αναδείξει δείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Θα μοιραστούν οι νικητές συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ, τρεις θα είναι αυτοί, περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει, δήλωσε συμμετοχή έως 6 Ιουλίου. Κίνηση και καιρό.
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Για την κίνηση έχουμε εδώ τον πιο έγκριτο πράκτορ Βουφού. Θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα.
0: 7 με 8 το έχω πάει σκηνή κορδόνη με την έγκριτη ενημέρωση. Θα σας πω τώρα και για το για την κίνηση. Η κίνηση αυτή την ώρα είναι με το ποτάμι μποτιλιαρισμένο λίγο παραπάνω από ό,τι συνήθως. Οι Πέμπτες είναι η μέρα που θέλουμε να κάνουμε τις δουλειές μας και βγαίνουμε λίγο νωρίτερα έξω. Άρα λοιπόν το ποτάμι έχει κίνηση. Η παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου προς τον Πειραιά επίσης και το κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου προς το Χίλτον. Τέλος, μποτιλιάρισμα πρωινό κλασικά στη Λεωφόρο Αθηνών αν βγαίνετε από το Χαϊδάρι και τον Σχιστό για να πάτε προς την Ελευσίνα.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε. Έχετε καρτούλα του σούπερ μάρκετ?
0: Ναι, ναι.
1: Φέρετε να την περάσουμε παρακαλώ. Πολύ ωραία. Α, βλέπω εδώ πέρα.
0: Έχω πόντους.
1: Έχετε πολλούς πόντους. Σήμερα ξεκινάει με ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό. Α, πήρατε και 31 βαθμούς Κελσίου. Τι θα τους κάνετε το μεσημέρι, θα τους φάτε?
0: Ναι.
1: Θα τους φάτε 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι,
1: καλά,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Θα,
1: η υψηλότερη κάνω... θερμοκρασία είναι αυτή και η τιμή.
0: Θα τους κάνω δροσερούς.
1: Θα τους κάνετε δροσερούς. Πολύ ωραία. 3-5 μποφόρ, βλέπω, από βόρειες διευθύνσεις. Μπράβο, πολύ καλά κάνατε. Τι κάνετε, κύριε, εκεί? Τι κάνετε, κύριε? Σας βλέπω, γιατί βάζετε το ζαμπόν στα μακαρόνια? Άμα δεν το θέλετε, γυρίστε το πίσω στο ψυγείο, παρακαλώ πολύ. Αυτές οι κακές συνήθειες του σούπερ μάρκετ θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, να ξέρετε, αυτό το ημίωρο. Ναι. Λοιπόν, ηλιοφάνεια βλέπω, έχετε αγοράσει, καθαρό ουρανό έχετε αγοράσει. Αραιές νεφώσεις δεν μας ενδιαφέρουν. Ναι, αυτό να τις αφήσετε τις αραιές νεφώσεις, δεν τις θέλουμε.
0: Okay.
1: Και 24 με 31 βαθμούς Κελσίου. Θέλετε κάτι άλλο, μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Γιατί
0: εγώ είμαι εντάξει.
1: Τη... Ωραία.
0: Είμαι εντάξει, δεν μπορώ να φεύγω. Ναι. Πόσους πόντους είχα?
1: 102.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί έρχεται θεματάρα ημέρας γύρω από σούπερ μάρκετ, από ό,τι κατάλαβα.
1: Βέβαια, το σούπερ μάρκετ.
0: Κάτσε.
1: Θα συζητήσουμε πολλά.
0: Κάτσε, γιατί πρώτα έχουμε και Χατζηγιάννη και Φέρι. Στο πάμε πρωινό της Πέμπτης.

0: χωρίς πολλά πολλά.
1: Γεια πες.
2: Σας δώσαμε ένα στοιχείο πριν που κάναμε καιρό με ταμεία σούπερ μάρκετ και είπαμε ότι το θέμα ημέρας που ανοίγουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα θα έχει να κάνει με το σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά τι θα συζητήσουμε. Βέβαια έχει ακουστεί, να ξέρετε, όσοι δεν πάτε πολύ συχνά, να πηγαίνετε συχνότερα, γιατί λέει ότι πια στο σούπερ μάρκετ έχει ακουστεί, έχουν γίνει έρευνες ότι γνωρίζεις τον έρωτα τη ζωή σου, έχεις πιο πολλές πιθανότητες από ό,τι σε εφαρμογή φλερτ.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε τραβάτε στο σούπερ μάρκετ, αλλά αφήστε πίσω τις κακές συνήθειες.
0: Τις αφήνουμε.
2: Θέλω να μου
0: Είμαστε
2: πείτε.
0: Είμαστε στο σούπερ μάρκετ τώρα.
2: Ποια είναι η κακή συνήθεια που κάνετε στο σούπερ μάρκετ?
0: Κλασικά.
2: Ποια είναι?
0: Πάμε και ζουλάμε όλα τα φρούτα.
2: Το κάνεις?
0: Ειδικά τα αβοκάντο. Δεν γίνεται να πας αβοκάντο χωρίς να το ψάχνεις, να το πιάσεις.
2: Φίλε, πραγματικά το ότι ζουλάτε
0: λοιπόν,
2: τα λαχανικά.
0: Το αβοκάντο πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη σκληρότητα. Δεν μπορείς να το πάρεις και να είναι πέτρες να το πετάς.
2: Και θα το κάνεις δηλαδή πολτό του αλουνού το αβοκάντο? Επειδή εσύ θέλεις να βρεις σκληρότητα στο αβοκάντο.
0: Μου ξέρεις πόσο έχει πάει το αβοκάντο? Όχι πολτό θα το κάνω.
2: Ναι, να πάρω το όμως όταν το κάνεις πολτό, όχι να μου τα αφήνεις εμένα.
0: Αν το πετύχω το καλό, το παίρνω. Επίσης, δεύτερο. Ανοίγουμε όλα τα μαλακτικά, όλα τα απορρεπαντικά, όλα τα καθαριστικά και τα μυρίζουμε όλα ένα-ένα.
2: Αυτό το κάνω κι εγώ. Δεν γίνεται να μην δεν το μυρίζω πριν το πάρω.
0: Αυτό δεν γίνεται.
2: Τι να κάνω, το μυρίζω.
0: Απαγορεύεται, αγάπη μου, να το ανοίγεις.
2: Το ξέρω, αλλά πώς θα το πάρω χωρίς να το μυρίζω?
0: Ξέρεις τι κάνουν άλλοι? Πάνε και αλλάζουν τα. Κάνουν μεταγγίσεις από το ένα στο άλλο και γεμίζουν το από εδώ,
2: λοιπόν,
0: και το αφήνουν μισό το άλλο.
2: Εσάς τις κουφαλίτσες που πηγαίνετε στις βαφές μαλλιών και αλλάζετε τα σωληνάρια.
0: Μην το λες αυτό.
2: Που πήρε η μάνα μου μία βαφή μαλλιών από το σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
2: και βάφει το μαλλί της η Χριστιανή και με παίρνει τηλέφωνο κλαίγοντας.
0: Γιατί?
2: Βγήκε ροζ.
0: Γιατί, παιδί?
2: Γιατί είχαν βάλει το ένα σωληνάριο μέσα κόκκινο, στο ξανθό. Κάποιοι είχαν πάει και τα είχαν αλλάξει. Και έβαλε, επειδή βάζει δύο βαφές πακέτα, ένα ξανθό και ένα κόκκινο.
0: Και
2: ήρθε και ήρθα και βγήκε σαν μαλλί της γριάς η μητέρα μου.
0: Μην μου το λες αυτό και έρθω καμιά μέρα με πράσινα μουσια.
2: Και το βάφεις το μουσια. Το βάφεις.
0: Το βάφω το μουσια.
2: Το βάφεις καλά, μπράβο Φορτούνη.
0: Ναι. Μην έρθει καμιά μέρα με πράσινα μουσια.
2: Δεν φαίνεται ότι το βάφεις.
0: Πώς το ελέγχουμε, παιδί μου, αυτό, άμα το τσεκάρουμε?
2: Μια μέρα έχω πάρει το Φορτούνη τηλέφωνο και αρχίζω και του λέω.
0: Και δεν
2: μου λέει, πρέπει να κλείσεις. Του λέω. Πρέπει να κλείσεις. Μα κάτσε να σου πω και αυτό. Αγάπη μου, πρέπει να κλείσεις. Είμαι με τη βαφή πάνω στο μπρος.
0: Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να το τσεκάρουμε αυτό πριν?
2: Παιδιά, ναι, υπάρχει. Θα ανοίγετε το κουτί και θα βλέπετε το σωληνάριο να είναι ο ίδιος κωδικός με το κουτί. Όχι σε την άλλη που βγήκε.
0: Πέρα από την πλάκα τώρα, καλά που μου το πει.
2: Πολύ κακή συνήθεια αυτό. Να κάνεις φάρσα στον άλλον. Εσά πως και θα το δεις για να γελάσεις.
0: Αμοι άλλοι που πάνε και παίρνουν τις σακούλες και τις κρύβουν μέσα και τις παίρνουν. Καλά, τώρα τις μετράνε, αλλά υπάρχουν και οι σακούλες οι άλλες, οι πολύλεπτες που είναι για το μανάβικο. Παίρνουν εκεί πέρα όλο το ρολό.
2: Το ρολό από τις
0: σακούλες.
2: Δεν ξέρω τι να τις κάνεις, αυτό είναι φλίδα.
0: Για φαγητά, για το ψυγείο. Για το φαγητά, για το ψυγείο να τελείγουν πράγματα. Δεν ξέρω τι
2: χρειάζεται.
0: Τι χρειάζεται ο καθένας για τα παπούτσια και τις βαλίτσες, τι να πω.
2: Καλέ, τι πράγμα είναι αυτό? Αυτό δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι.
0: Ναι, το κάνουν.
2: Μας κλάς.
0: Το κάνουν.
2: Μα παπαρεζή.
0: Και επίσης, τελευταία συνήθεια πολύ κακή που έχω δει είναι να παίρνεις ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της βόλτας που κάνεις της γύρας να το μετανιώνεις και να το παρατάς όπου να είναι.
2: Η αδερφή μου είναι.
0: Και ξαφνικά βλέπεις ένα κουτί με σερβιέτες πάνω στα πορτοκάλια.
2: Μου λέει αυτό τελικά δεν το θέλω και το. Πήγαινε το τώρα στη θέση του, της λέω.
0: Και το αφήνουν όπου να είναι.
2: Αλλά πού να το πάει? Γιατί αυτό το κάνει συνήθως σε μια μεγάλη αλυσίδα με παιχνίδια, αν καταλαβαίνετε, και άλλα προϊόντα.
0: Αυτό να το καταλάβω. Αλλά άμα είναι, ας πούμε, προϊόν ψυγείου Αθηνά, αυτό θα χαλάσει. Κρίμα.
2: Προϊόν ψυγείου θα χαλάσει. Κρίμα. Δεν έχω πάει εγώ να βγάλω από τις κάψουλες καφέ και βγάζω ένα κότα τσις. Λέω, τι είναι αυτό εδώ πέρα? Είχε γίνει νερομπλουμ. Λοιπόν, εμένα το σούπερ μάρκετ είναι η ψυχοθεραπεία μου και σε πολλούς άλλους ανθρώπους ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, και βάζεις την τέτοια, την, πώς λέγεται αυτό, την ταμπλέτα για τον καφέ και σου βγαίνει μέσα κότα τσις.
2: Και μου βγαίνει σαλάτα. Λοιπόν, καθίστε καλά και πείτε μου στο 6937-949-949 όλες τις κακές συνήθειες που έχετε στα σούπερ μάρκετ. Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Λιόλιου, λογαριασμός στο ρυθμό 949.
1: Και έφτασε η ώρα! Είναι 7:52 και έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Αύριο εδώ στο Πάμε Πρωινό, Παρασκευή 26 έκτου, θα γίνει μεγάλη κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. Το σύνολο 4 άτομα θα μείνετε στο Αιωλής Τίνο Suites, ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο. Sea Jets θα πάρετε εισιτήρια για να πάτε και να έρθετε. Λαλαλούζα, το Beach Bar θα πίνετε τους καφέδες σας. Και αυτοκίνητο από τον δρόμο Rent Car.
0: Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλά να τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα. Όπα, κάτσε ρε παιδιά. Τι έκτακτο είναι αυτό ξαφνικά.
1: Και με ρώταγε η θεία μου, είναι ένα χθες. Πώς έρχεται η παιδί τόσο νωρίς και μας φτιάχνει το
0: άλογο
1: πρωινό.
0: Μόνο με άλογο προσπερνάς
1: την θυσία. Με βέσπα της λέω, αλλά τώρα ήρθε το άρμα με τα άλογα και φέρνει τη μία.
0: Τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την ξεκούραστη και φρέσκια Μπέτι.
2: Έρχομαι με βέσπα που έχει πολλά άλογα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ακούστε.
0: Πολλούς ύπους.
1: Μου λέει τι ωραία που έρχεται εκεί, παιδί. Έχει έρθει κάποιες μέρες τώρα, εννοείται να λέει.
2: Δεν παίρνει αμάξι. Ήθελα να τραγουδήσω να μπω στην κλήρωση. Ντάρι, ντάρι, ντάρι.
1: Έλα, πάμε
2: Τίνο. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Δεν έχει ρίξει και η φωνή ακόμα.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να τραγουδήσουμε.
2: Είμαστε.
0: Λοιπόν, κάτσε, θα μας τα πει όλα τώρα, μισό λεπτό.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Good morning, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Γεια σου, ποιος είσαι?
5: Είμαι ο Φάνος και είμαι και εγώ στον δρόμο για τη δουλειά.
2: Ωραία.
5: Αλλά πεντούλα σήμερα, οπότε μία μέρα ακόμη.
2: Ωραία. Φάνο, τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Εγώ θα πω το Ντάρι Ντάρι.
2: Αχ, λες και το ξέρα, κοίτα να δεις τώρα.
1: Φοβερό. Λοιπόν, θέλουμε να βάλεις όλους την ψυχή.
2: Για να δούμε αν θα το πεις καλύτερα.
1: Ανέβασέ μας, πήγαινε μας τώρα σε ένα νησί να χορεύουμε. Πάμε.
5: Ωραία, λοιπόν πάμε. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι.
0: Στο γυαλό πετούν
1: οι γλάρι,
5: να τα παίζαμε μακάρι.
4: Ντάρι, ντάρι, ντάρι, να τα παίζει.
5: Η γειτονιά να φέξει.
1: Φανταστικός. Μπράβο ρε Θάνο.
0: Όλο, όλο,
1: όλο, όλο.
2: Two moments later.
5: Μαζί σου για. Μαζί σου για να παίξει.
0: Ρε Θάνο, τι κέφια πρωί-πρωί. Να σου πω.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632. Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα, premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρέατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδο. κόστος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρη Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: καλύτερα
0: αλήθεια.
1: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
8: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
10: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
9: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
10: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
9: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
10: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
9: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
10: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
9: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
12: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
13: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
12: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
13: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
12: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
13: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
12: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 8289 86.
13: www.k9security.gr.
12: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Είναι ιταλική.
16: Μάμα μία!
15: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι διβίνο. Πάμε.

0: που μπορεί να ενοχλεί. Είναι κρυφά,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Όταν ανοίγω να μυρίσω μπουκάλια φρόλουτρα και τέτοια που δεν αφήνουν να τα ανοίξει.
2: Ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι που τα παίρνουν ένα μπουκάλι και
0: το αδειάζουν.
2: Γεμίζουν το άλλο.
0: Και το άλλο που παίρνει είναι άδειο.
2: Δηλαδή συνήθω το μαλακτικό, α πούμε, το ρόχο το παρμπαντικό είναι μέχρι. Όχι, λίγο πιο πάνω από τη μέση γεμισμένο. Παίρνουν ένα άλλο, ναι, το γεμίζουν τίγκα το δικό του.
0: Και,
2: και
0: αυτό,
2: το άλλο
0: και
2: το αφήνουν
1: για να γλιτώσουν, ας πούμε, να κερδίσουν 2-3 καπάκια.
2: 2-3!
0: Γιατί σου λέει, με κλέβει η επιχείρηση, λέει ότι έχει μέσα τόσα ml και η συσκευασία είναι τεράστια. Αυτό
1: γιατί
0: που
1: το
0: πήρε
1: και το ζήγησε και δεν είχε τόσα ml όσα γράφει.
0: Θα είχε, αλλά η συσκευασία είναι μεγάλη. Γιατί. Ναι. Και σου αφήνει το άλλο με το 1 τρίτο μέσα,
1: ναι,
0: και το παίρνει
1: το
0: πίσω.
1: Να παίρνω το πίσω πίσω τώρα.
2: Αυτό κάνει πάντα.
0: Μπράβο.
2: Και στα ποσμητικά ανοίγουν και δοκιμάζουν τα ποσμητικά. Κατάλαβε, αυτό δεν είναι ωραίο να δοκιμάζει τα ποσμητικά.
0: Εσεί κάνετε τίποτα περίεργο, αλλά τώρα μην τρέπεστε.
1: Δεν βάζω στο χέρι μου κρέμα, απλά ξεβιδώνω και μυρίζω γιατί θέλω να δω μυρίζω ρε το φρόλι ή ανοίγω το καπάκι το ίδιο.
0: Κάποιοι βάζουν όλο το πρόσωπο τη μάσκα.
1: Μια φορά θυμάμαι, δεν μπορούσα να το μυρίσω και πατάω λίγο για να... Ξέρεις, για να ανέβει η μυρωδιά, ρε παιδί μου.
0: Και βγήκε
1: και
0: όλα.
1: Πετά, και όλο με στην πίτη.
2: Α, καλά.
0: Ορίστε. Το πήρε άδειο ο επόμενος.
1: Σιγά, το πήρε άδειο. Αμέσως. Λοιπόν,
2: στείλτε μας, ρε παιδιά, στο 6937-949-949 με το χέρι στην καρδιά. Ποια είναι η κακιά συνήθεια που έχετε στο σούπερ μάρκετ?
1: Εσύ, ας πούμε, τι κακιά συνήθεια κάνεις.
2: Αυτό μυρίζω εγώ πάρα πολύ.
0: Εγώ πατάω το αβοκάντο με τα δάχτυλα, έτσι.
1: Το αβοκάντο.
0: Το αβοκάντο. Το του σε άλλου.
1: Τι, πας και καταστρέφεις το αβοκάντο.
0: Μα πώς να ξέρω αν τρώγεται, ρε παιδιά.
2: Θυμάσαι που πήρες τον στάση ένα μαραγιασμένο. Ο Φορτούν στο μαράγιασε.
0: Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το Όλα στη Φόρα και το πρώτο στοιχείο από το ραντάρ στο Πάμε Πρωινό της Πέμπτης.

0: Καταπληκτική Ρία Ελληνίδου, με το εξηγήστε μου. Έχει τόλα στη φόρα σήμερα Ρία Ελληνίδου?
1: Ρία Ελληνίδου όχι, έχει άλλα πράγματα.
2: Έχει άλλα, σου λέω τώρα. Εδώ γίνονται ανατροπές. Είναι η ανατροπή της ανατροπής. Ο ανατροπή.
0: Οπότε
2: θα δούμε και θα ζήσουμε πολλά φέτος το χειμώνα.
3: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
4: Όλα στη φόρα.
3: Όλα.
1: Πάρα πολύ στενάχωρη η πρώτη είδηση της ημέρας. Έτσι, βάλετε μουσική πολέμου. Γιατί
0: τι να γίνεται, φορές μας πίτες, να βάλω την πανοπλία.
1: Η Φέη Σκορδά εχθές ενημερώθηκε πως τελειώνει από την πρωινή ζώνη του Μέγκα.
2: Εγώ έπαθα σοκ, θέλω να σας πω.
1: Η εκπομπή κόβεται, δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν.
2: Έπαθα σοκ, ναι. Σας λέω, γιατί γραφόταν τον τελευταίο καιρό.
1: Όλοι πάθαμε
0: κάποια
1: σοκ.
0: Κάποια στιγμή ανοίγω το κινητό και είναι όλα τα site, όλη η κεντρική, όλο το Instagram, όλο το feed, αυτή η είδηση.
1: Ενημερώθηκε εχθές, είχε ένα ραντεβού, από ό,τι έχει γραφτεί και γνωρίζουμε, δινόταν μια παράταση χρόνου όλο αυτό τον καιρό.
0: Ναι, αυτό είχε γραφτεί.
1: Κανείς δεν πίστευε ότι, πιστεύαν ότι κάτι θα γίνει για μείωση budget που συζητιέται σε όλα τα κανάλια και τα λοιπά, ναι, ότι θα διαπραγματευτεί κάποια πράγματα, αλλά παρόλα αυτά της ανακοινώθηκε ότι χωρίς να μπει σε διαδικασία συζήτησης, ότι η εκπομπή σταματάει.
2: Τα sites όμως γράφουν ότι ήταν budget.
0: Ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι.
1: Αυτό που υπόθηκε ήταν ότι είναι λόγοι budget.
2: Ναι.
1: Ναι, ότι
2: εγώ δεν πιστεύω ότι πάντως είναι λόγοι budget.
1: Εντάξει. Όχι, σου λέω ότι τη γράφτηκε πως
2: δεν μπορείς να έχεις μια τέτοια παρουσιάστρια που σου πήγε και πάρα πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά 2 χρόνια.
1: Πάρα και, πολύ καλά.
2: Και να μην την ανανεώσεις.
1: Πολλές φορές ήταν και budget. Πρώτη, αλλά έκλεισε δεύτερη.
2: Θα μπορούσε να μειώσει το πάνελ για να κερδίσει χρήματα από εκεί.
1: Δεν τη προτάθηκε τίποτα τέτοιο.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή,
2: άρα είναι άλλοι οι λόγοι.
0: Οι οικονομικοί λόγοι, εγώ του ακούω, αλλά θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση.
2: Είναι άλλοι λόγοι, εγώ είμαι σίγουρη. Μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Μπορεί να θέλουν λίγο παραπάνω ενημέρωση, μπορεί να θέλουν περισσότερο πολιτικό κομμάτι. Μπαίνουμε σε προεκλογική φάση. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό.
1: Επειδή είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ σωστή επαγγελματίας, αμέσως σκέφτηκε τους συνεργάτες της, οι οποίοι δεν το περίμεναν. Και είναι πάρα πολύ ο κόσμος που δουλεύει για την εκπομπή, να πούμε στους ακροατές.
2: Δεν το περίμεναν, αλλά τον τελευταίο καιρό
1: χωρίς δουλειά.
2: Πηγαίνονταν και ερχόντουσαν σποντούλες μέσα στο πάνελ. Δηλαδή τις προάλλες είχε πετάξει ο Ουγγαρέζος και μαζί με τη Ζαρίφη ότι καλά μην περιμένεις από εμάς δώρο φέτος και, γιατί δεν τα βλέπω.
0: Μπορεί
2: τα
0: να ήταν και ραδιοφωνικό εκείνο αυτό.
1: Γιατί και στο ραδιόφωνο το συγκεκριμένο σταματάνε.
2: Που είναι του ίδιου ομίλου.
1: Τέλος πάντων, εμείς θα ευχηθούμε μέσα. Πραγματικά αυτή η είδηση μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Δεν το λέμε από ευγένεια. Δεν το λέμε τυπικά. Το λέμε μέσα από την καρδιά μας. Μας στεναχώρησε πάρα πολύ.
2: 3-4 χρόνια όμως λέω ότι η τηλεόραση περνάει κρίση. Τα λέω, τα ξαναλέω. Μα μ' ακούνε, ορίστε. Κοίταξε να δεις. Θα γινόταν μείωση budget γιατί η τηλεόραση πάει κατά διαόλου.
0: Ναι, άλλο το μείωση budget, άλλο το τέλος.
2: Σε νούμερα. Άμα λοιπόν δεν βγαίνουν και στο ταμείο τα αποτελέσματα.
0: Τέλος.
1: Δεν ισχύει τώρα αυτό για την προκειμένη περίπτωση. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλά τα νούμερα, ναι, και το ταμείο
2: ήταν καλά τα νούμερα, αλλά ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που δούλευε μέσα σε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, αλλά έχεις και ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα της Ελλάδας.
2: Δεν μιλάω για την ίδια αγάπη. Μιλάω για ένα πάνελ 6 άτομα.
0: Ήταν πολλοί κόσμος γενικότερα.
1: Γενικό, εντάξει, αυτό λέμε. Δεν συζητήθηκε όμως.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει μια διαπραγμάτευση κάθε μήνα.
2: Αυτό σας λέω. Ότι εκ των πραγμάτων. Αλλά τώρα εδώ τι παίζει, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας χθες εμφανίστηκε στην εκπομπή ξυρισμένος.
2: Ναι.
1: Είχε πει.
2: Εγώ έχω ακούσει ότι έχει υπογράψει πάντως.
0: Υπέγραψε.
1: Είχε πει πριν λίγους μήνες ότι όταν θα με δείτε ξυρισμένο σημαίνει πως.
2: Βγήκε λευκός καπνός.
1: Και έχω συμφωνήσει. Ωστόσο όμως δεν ξέρω γιατί υπήρχε μια διάθεση. Έτσι λίγο περίεργη, ίσως και από το story της προηγούμενης νύχτας που είχε κάνει, που δεν μάθαμε ποτέ το λόγο. Περί ελευθερίας που είχε γράψει ωραίο πράγμα η ελευθερία, ακόμα και αν πληρώνει το τίμημα. Αλλά δεν του κάνανε καθόλου πλάκα στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Τι πλάκα να του κάνει.

0: πρέπει να με βλέπετε και να με φοβάστε.
1: Άμα είναι στεναχωρημένο άλλο, τι πλάκα να του κάνει στον αέρα τώρα και εσύ να σου ακούνε.
2: Δεν τον βλέπουν και να τον φοβούνται.
0: Γιατί λέει δεν μου κάνατε καθόλου πλάκα που ξυρίστηκα, λέει. Δεν μου πάτε να με πειράξατε καθόλου. Πρέπει, λέει, να με φοβάστε για να μην μου κάνετε καθόλου πλάκα. Αυτό είπε ο άνθρωπο. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης έδωσε μια συνέντευξη και είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει ο Τολστόι, μάλλον λέει, δεν ξέρω, μπορεί, είχε πει ότι ο ηλίθιος είναι σαν τον νεκρό. Αυτός δεν γνωρίζει ότι είναι. Όλοι οι άλλοι γύρω του υποφέρουν. Αυτό βέβαια εγώ το είχα ακούσει από παιδί και με είχε στιγματίσει από το Χάρι Κλίν, ο οποίος έχει πει αυτή την ατάκα. Ο σπουδαίος, ο αείμνηστος Χάρι Κλίν, που βέβαια δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη ηλίθιος, χρησιμοποιούσε την άλλη λέξη που αρχίζει από μα και τελειώνει.
2: Να σου πω.
1: Και ο κερατάς.
2: Υπάρχει και το. Πώς λέγεται αυτό, χειριτό, ότι ο ηλίθιος και ο μακάκας είναι αίτητοι. Και είναι. Το πιο σοφό πράγμα που έχω ακούσει.
0: Ο μεγαλύτερος μου φόβος, λέει, είναι. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί και να ιτηθούν. Ας ελπίζουμε. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να μην είμαι ηλίθιος, λέει.
1: Φοβάται μήπως είναι ηλίθιος.
0: Και δεν το ξέρω.
1: Και δεν το ξέρω.
0: Γιατί
1: άμα είσαι, δεν το ξέρεις.
2: Καλά, είναι δυνατόν.
0: Φανταστικό. Πολύ έξυπνο το βρήκα.
2: Αστείο, αστείο φαντασμό.
0: Σκίζει και στο Your Face Sounds Familiar ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης. Έχει κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, εμένα με νοιάζει να αγαπώ, δεν με ενδιαφέρει να με αγαπάνε. Έφερα και αυτή την ατάκα, την αφήνω στο τραπέζι.
2: Λοιπόν, αυτή η ατάκα μου έκανε και εμένα πολύ εντύπωση. Γιατί αν πολύ δείτε κυκλοφορεί στο Instagram ένα κλιπάκι που λέει ότι υπάρχουν, λέει, φίλες μου γυναίκες που τις λέω πως πας καλά, πως θα πας με αυτόν, ξέρω εγώ, τον κόμενο, τον άντρα. Εντάξει. Λέει, γιατί, τι εντάξει, γιατί μένεις. Λέει, μ' αγαπάει, μωρέ.
0: Ναι.
2: Και λέει, τρελαίνομαι όταν το ακούω αυτό. Τι θα πει, λέει, μ' αγαπάει. Δηλαδή, άμα δεν τον αγαπάς εσύ, γιατί κάθεσαι.
0: Μ' αγαπάει, θα πει νιώθω ασφάλεια. Μ' αγαπάει, θα πει με φροντίζει. Γιατί, με τώρα,
1: γιατί έχει βολευτεί και γιατί ελπίζει ότι την αγαπάει. Νομίζει ότι την αγαπάει, δεν είναι απαραίτητο.
0: Μπορεί και να την αγαπάει.
2: Άφησε και υπονοούμενο ότι πού ήσουν, πού πήγε, τι ώρα γύρισε, με ποιον ήσουν. Και λέει, μα μου τα λέει, μ' αγαπάει. Και λέει, δεν είναι αγάπη αυτό.
0: Η αλήθεια είναι.
2: Αυτό δεν είναι αγάπη.
0: Ότι δεν θα μπορούσαμε τίποτα να υπάρξω με έναν άνθρωπο αν δεν τον αγαπώ εγώ, ακόμα και αν με αγαπάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά κάποιες φορές μπαίνει σε μια
2: συνήθεια.
1: Γιατί
2: είναι σαν να μένεις από λύπηση ή μένεις από ρουτίνα ή μένεις γιατί
1: δεν
2: έχεις εσύ αυτοεκτίμηση. Δηλαδή μένεις με έναν άνθρωπο που σε αγαπάει.
1: Ούτε για τον απέναντι δεν είναι καλό. Είναι σαν να τον εκμεταλλεύεσαι. Την αγάπη του. Αυτά τα είπαμε, τα συζητήσαμε και περιμένουμε.
2: Εμβαθύναμε κιόλας.
0: Και αν είχαμε και χρόνο, θα εμβαθύναμε και χρόνο. Θα έπαιρνε κουβέντα.
3: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Είναι επειδή είμαστε συναισθηματικά ευάλωτοι, κατάλαβες. Τώρα είμαστε με αυτά όλα που συμβαίνουν. Και
0: όρημη
1: και ευάλωτη λιγάκι, εντάξει. Οπότε το ευάλωτο ραντάρ σήμερα ανοίγει
0: τις
1: κεραίες του και ψάχνει σωστά κάποιον ή κάποια γεννημένο γεννημένη από το 1988 έως το 1998.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, είπατε, λαλήσατε και στείλατε. Τι κάνετε στα σούπερ μάρκετ ως μια έτσι, συνήθεια που μπορεί να μην είναι και τόσο καλή.
1: Ναι, ναι. Τι κάνουμε.
0: Η Αμαλία λέει δεν θα πάρω ποτέ το πρώτο προϊόν που βρίσκεται στο ράφι. Θα πάρω το από πίσω. Και το αυτό που λέγαμε πριν, γιατί ανοίγουν από ό,τι άκουσα, αλλάζουν, γεμίζουν, αδειάζουν κτλ. Ναι. Η Ευγενία λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Εγώ όταν πάω στο σούπερ μάρκετ πάω και τραβάω τα όσα προϊόντα είναι πίσω-πίσω μπροστά και τα τακτοποιώ.
2: Μπράβο.
0: Έχει θέμα ο
1: Οντισί. Ένα Οντισί Γερούλη υπάρχει εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τα φτιάχνει στο σπίτι τη.
0: Και γιατί δεν πα να δουλέψει κιόλα να πληρώνει.
2: Ένα μεροκάματο.
0: Για ποιόλα εσύ. Ευγενία. Ο Κωνσταντίνος κάνει κάτι πάρα πολύ κακό.
2: Τι?
1: Τι κάνει?
0: Λέει, θα σας πω μια κακία. Καμιά φορά που ανεβάζουν τις τιμές σε τίποτα γκοφρέτες ή σοκολάτες, πάω και τις πάω.
2: Όχι, ρε Κωνσταντίνε.
0: Και τις πιάνω έτσι για να τις πουλάνε σπασμένα κομμάτια.
2: Όχι, ρε. Εσύ.
0: Θέλω να σου πω, Κωνσταντίνε, δεν τις πουλάνε. Γιατί άμα πάω να πάρω εγώ και είναι θρύψη, αλλά δεν θα το πάρω και θα το πάω στο ταμείο και τις στέλνουν πίσω. Την εταιρεία.
2: Και στα γαριδάκια το κάνουν αυτό. Που το παίρνει και είναι θερματισμένο. Θα έχει περάσει κανένα Κωνσταντίνο πριν και δεν θα τα έχει πατήσει.
1: Ο Κωνσταντίνο μου θυμίζει.
0: Εσύ πατά τα αβοκάντα. Ο Κωνσταντίνο πατάει τι
2: γκοφρέτες. Τώρα υπερβολές κι εσείς. Έχουμε καλούσει τελικά κορατές, δεν κάνω κακίες.
0: Ο Βαλάντης λέει: παιδιά, εγώ τρώω κάνα πατατάκι. Θα πιω κάνα χυμό και τα αφήνω και δεν τα πληρώνω.
1: Με κεράσαν οι άνθρωποι να πω όχι.
2: Όχι.
0: Τι σε κεράσανε, καλέ.

0: Πανώτης Φακιανάκης και για αυτά που κάνουμε και στο σούπερ μάρκετ ας προσέχανε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κουνούπια, γιατί όπως είπαμε Μπέτη, τα λάνια αφήνουν ανοιχτά χθες κάθε βράδυ την πόρτα και μπαίνουν μέσα τα κουνούπια, αλλά επειδή φοράμε επειδή φοράμε repel spray, τα διώχνουμε, δεν μασάμε. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unifarm, εν τω μεταξύ την D'Angelo δεν την προσμετράω. Πάντα τα λάνια αυτά είναι.
1: Εσύ με για την, σένα, ναι, πάντα.
0: Με τη Ζιρδέλη τα έχω γι' αυτό.
1: Ναι,
2: αλλά σκέψω ότι η Ζιρδέλη ακόμα είναι μέρα, έτσι. Όσο έχουν λοιπόν εκπομπή. Δεν έχει νυχτώσει.
1: Ναι, δεν έχει νυχτώσει.
2: Νύχτα έχει πιο πολλά κουμπιά.
0: Καλά, χιούμορ κάνω. Αυτό λέω. Εγώ λέω γιατί και τη Ζιρδέλη. Τη μανία με τη
1: Ζιρδέλη. Έλα, πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, γιατί ερχόμαστε με κίνηση καιρό και τη μεγάλη
2: Μαντάμ Μπακίρα, παιδιά. Έλα.
0: Φύγαμε.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Φίλες και φίλοι,
7: μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αρχίζει!
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει. Διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
11: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Mascard, παιδιά! Με τη Mascard, το σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινάτε λοιπόν σήμερα. Και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Εποφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η Mascard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στα e-shop Μασούτης. Εσείς ακόμα δεν αποκτήσετε, ρε παιδιά, τι θα γίνει, Φορτούνη?
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Καλέ. Για πες μας, πράκτορ.
4: Τι γίνεται Πέμπτη?
2: Τι? Βγήκαν όλοι στους δρόμους παγανιά.
4: Να σου δείξω, Μπέτη, που, ναι, από εκεί, γιατί η Αθήνα δεν φτάνει.
2: Α,
4: να δει.
2: Παλιές καλές εποχές.
4: Καλέ. Το ποτάμι, λοιπόν,
2: εντάξει,
4: παιδιά, ακούστε τώρα.
2: Το ποτάμι.
4: Το ποτάμι όμως αυτή τη στιγμή έχει χιλιάδες αυτοκίνητα που ακούνε ρυθμό 949 και κάνουν υπομονή μαζί μας. Δηλαδή έχει από τη Μεταμόρφωση μέχρι κάτω τον Πειραιά και την Παραλιακή μποτιλιάρισμα και στο ανέβασμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανάμεσα από Χαλάνδρη και Ψυχικό. Το κέντρο πολύ άσχημο και η Συγκρού προς τα πάνω. Η Παραλιακή από το Φλίσβο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Η είσοδος της πόλης από τη Θηβών μέχρι το Μεταξουργείο, δηλαδή στη Λεωφόρο Καβάλας.
2: Κούτσα, και... κούτσα παντού δηλαδή.
4: Κούτσα, κούτσα, άστο. Την φάγαμε.
1: Ο καιρός σήμερα.
5: Καλημέρα σας. Πώς θα μπορούσα, παρακαλώ, να εξυπηρετήσω?
4: Τις ντομάτες θέλω να με ζυγίσω.
5: Θέλετε να ζυγίσετε τις ντομάτες? Τέλεια, κύριε. Είναι μια υπέροχη μέρα για να ζυγίσετε ντομάτες. Σήμερα η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από 23 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει τους 32. Είναι μια υπέροχη μέρα καλοκαιρινή. Να παρακαλάτε αυτός ο καιρός να μείνει, να παραμείνει εδώ στην Αττική, για να μην μας πιάσει και μας κάνει ένα κύμα καύσωνα όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη και μας αναστατώσει.
2: Τι ντομάτες σας, με την ντομάτα.
5: Οι ντομάτες σας, ναι, καρποφορούν και αστράφτουν, γιατί ο καιρός είναι αυτός. Καταλάβατε? Εξαρτάται η ποιότητα της ντομάτας από τον καιρό που κάνει έξω αυτή τη στιγμή. Παρόλο που εσείς δεν το γνωρίζετε, εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω. 1.200 λοιπόν, κυρία, είναι οι ντομάτες σας. Μισό λεπτάκι να βγάλω και μία ανακοίνωση. Παρακαλείτε πολύ να περάσετε. Παρακαλείτε πολύ ο κύριος Φορτούνης να περάσει από το ταμείο, τον ζητάνε.
2: Αχ, εσένα ζητάνε.
5: Αν θέλετε, υπάρχει έκπτωση στο ζαμπόν σήμερα.
6: Τι λες, μωρή Μαρία Αντουανέτα?
4: Έλα, σε παρακαλώ.
6: Τι λες και δεν τρέπεσαι?
5: Λοιπόν,
6: τι
5: να σε τα πει, λες, βρε, σε
6: διάντροπο.
5: Σας παρακαλώ πολύ.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο? Πού σε βρήκαμε σένα, πού ξεφύτρωσα, ποιο πλανήτη?
2: Έλα μου, ντε.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχού.

0: τάμπα, κύριε, έρχεται, είναι απ' έξω, έχει παρκάρει και εσείς καλείτε στο 2-10-68-35-7-22 για να λάβετε μέρος με το παιχνίδι της.
1: Κάθε πρωί με την Πέττη, τον Βασίλη και την Αθηνά, πάμε πρωινό.
2: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Θέλω να μελαγχολείς, Αθηνά. Με τίποτα
1: εγώ,
0: σήμερα.
1: Εγώ με μελαγχολείς.
0: Πέμπτη.
1: Δεν είσαι με τα καλά.
0: Προ-Παρασκευή που λέει και ο Λευτέρης.
1: Είμαι πολύ ανεβασμένη εγώ. Είμαι στα χάη μου.
0: Εσύ και η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Welcome.
0: Welcome.
4: Μα έχει χαμηλωμένο κουτόνι, δεν μου ανοίγει ποτέ.
0: Όχι, είναι τέρμα.
1: Πάει για φευγιό, δεν το σκέφτεται.
0: Είναι τέρμα.
1: Βλέπεις τι γίνεται.
0: Καλά, είναι τέρμα δυνατά.
1: Κόβονται,
0: ναι, σωστό.
1: Όλα.
0: Μια μέρα είμαστε και
1: πρόσεξε.
0: Την άλλη δεν είμαστε. Τη μια στιγμή αναπνέουμε και την άλλη.
4: Εσύ μην δεν και αύριο που φάμε. Γιατί με αυτά που κάνεις δεν βλέπω πολύ.
0: Παρασκευή δεν θα βγάλω εβδομάδα.
4: Δεν ξέρω.
1: Κάτσε να δούμε.
4: Μήνα παρακαλώ να βγάλει. Τη εβδομάδα κοντά τραβάτα την έβγαλε. Το μήνα να δω.
1: Μαντάμ Μπακίρα μου, τι γίνεται στον κόσμο, πώς τα βλέπετε αυτά τα πράγματα?
4: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα βλέπετε. Η showbiz τρώει πολλά κατσούκια. Και ειδικότερα η τηλεόραση. Αλλά είναι εύλογο, παιδιά, αφού τα νούμερα κάθε φορά πέφτουν όλο και πιο κάτω. Τα social media ανεβαίνουν.
1: Μάλιστα.
4: Ο Γιάνκας και αυτό ήταν έξαλλος στις προάλλες που λέει ότι παίρνετε τη δουλειά οι YouTubers και όλοι αυτοί. Και τι να κάνουν δηλαδή τα παιδιά, αφού είναι αυτή η μόδα, αυτή είναι η τάση. Πώς θα κάνουν δηλαδή. Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν και πρέπει να ακολουθήσουμε το flow. Γι' αυτό η πιο σοφή κουβέντα είναι go with the flow. Πήγαινε με τη ροή. Λοιπόν, βάλε φωτούνι τη ροή.
0: Γι' αυτό εμείς κάνουμε ραδιόφωνο.
3: Nailed it. Or not.
4: I saw you that I am. Σε παίρνουν δηλαδή από τις τηλεοράσεις και λες όχι.
0: Όχι, ναι, γιατί λέω, να βλέπεις κατά που πάει, λέω τηλεόραση, κάτσε εδώ που είσαι.
4: Κάτσε να κάνω το ραδιοφωνάκι μου.
0: Ναι, κάτσε
4: να
0: βγάσω.
1: Βόδι βαρύ μου πατά τη γλώσσα.
4: Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε τώρα τον άνθρωπο στη γραμμή. Καλημέρα.
5: Good morning.
4: Good morning to you too, my lady. What's your name?
5: Mary.
4: Mary Sunshine. Mary what?
5: Everything.
4: Μέρι, πες μας και το πειδατό σου, δεν είναι κακό. Μέρι, δεν είναι
1: μπορεί
4: κακό.
1: Να μη θέλει όμως, Μαντάμ Μπακίρα μου, μπορεί να θέλει.
4: Εντάξει,
1: να κρατήσει.
4: Μέρι, δεν θες να πεις το πειδατό σου?
5: Δεν έχω πρόβλημα.
4: Μέρι.
5: Τζόρτζι.
4: Τζόρτζι, Μέρι Τζόρτζι, welcome to our morning show, my
0: hello,
4: lady.
0: Hello,
4: hello. Are you ready to play, Μέρι Τζόρτζι?
5: Yes.
4: Ωραία. Άκου. Sing with me and come. Come on, come on, come on. Come on, you drive me crazy. Some sins, it's a sin not to do them.
1: Μάλιστα.
4: Μη μου πεις να είναι τότε.
5: Μαζί μου και έλα, έλα.
4: Μέρι, Μέρι, αφού
1: μαζί μου και
4: έλα, Μέρι. Έλα,
0: μια αμαρτία,
4: έλα, κάντη.
0: Το τραγουδάς κιόλας ή όχι?
4: Για δώστο και μια τραγούδα το λίγο μερούλα. Δώστο.
1: Είσαι στη γραμμή. Μπράβο.
4: Αμάρτησε και φάει τις δύο πίτσα φαν Μπιάνκα Αλφόρνο 10 τεμαχίων. Γιατί αχ, είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η πίτσα φαν άκουσε λοιπόν τον πόνο σας και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφετε και τα δάχτυλά σας. Τα αγαπημένα σε όλους τσόκο κράτς με πραλίνα, φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις. Ατομικά και XXL για την παρέα.
0: XXL τσόκο κράτς. Μείναμε στα XXL.
1: Διαλέξεις ή πραλίνα φουντούκι ή φυσικό βούτυρο ή ακού λότους μπισκόφ.
4: Μη μου τα λες καν. Πραλίνα φουντούκι με κέρδισες από την πρώτη στιγμή.
1: Εγώ είμαι λότους μπισκόφ.
4: Εγώ είμαι πραλίνα φουντούκιο με κάργα.
1: Εσύ.
4: Κάργα δηλαδή και ξερό ψωμί.
0: Εγώ μπουγάτσα.
4: Ας μην δεις ποτέ ο ήλιος.
0: Ναι, μπουγάτσα με σοκολάτα. Τσόκο κράτς.
5: Στην παραλίτσα πώς θα καταφέρετε και βγαίνετε?
4: Κοίτα να δεις. Τρώσε ένα τσόκο κράτς. Πας κοίμαζε μια εβδομάδα και μετά σηκώνεσαι και τόσα υπόλοιπα. Κατάλαβε.
1: Η σωστή απάντηση είναι περιμένουμε μισή ώρα να χωνέψουμε και μπαίνουμε.
0: Άντε φιλάκια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσάτσα. Bye, Μαντάμ Μπακίρα.
4: Bye, bye, το φωτόνι.
0: See you next year.
1: Bye, Μαντάμ Μπακίρα.
4: Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' το. Θέλεις και πείμα, πάρ' το.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
12: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
13: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
12: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
13: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
12: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
13: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
12: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
13: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
15: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
16: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410.

0: να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την

0: 9.49, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Φαλίδου στα μικρόφωνα του ρυθμού για ακόμη μια ώρα. Γκαζέ, κούτσα κούτσα, θα φτάσουμε μαζί στη Λούτσα. Ως τις 10 λοιπόν, τέριαζε.
1: Μια χαρά και για πάνιο.
0: Επειδή είναι η ώρα της λέσκης των καμένων ποιητών που έρχεται, είπα και εγώ να κάνω το ποίημα μου.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε ποίημα να κερδίσουμε τα εισιτήρια Σιτζέτς. Σιτζέτς, οι άνθρωποι θα τα βάλουμε.
2: Ναι, 100%.
0: Διότι σαλπάρουμε καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα χύπλωα της Σιτζέτς. Έτσι, με μόλις 24.50 για Άνδρο σε μια ώρα, με 28.70 για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα, παιδιά, πάει σχεδόν σε όλο το Αιγαίο. Σύρο, Μύκνο, Κόνο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο και άλλα. Δεν φαντάζεστε πόσοι προορισμοί υπάρχει. Όχι, δεν το φαντάζομαι. Όχι,
2: θα το φανταστεί με αξεπέραστη ταχύτητα. Τα μοναδική άνεση 50
0: και 50 προορισμοί είναι.
2: Experience.
0: 50 προορισμοί στο Αιγαίο.
2: Ωραία. Και τα χύπλο,
1: τα κανονίσαμε αυτά και θέλουμε τώρα να βρούμε τη λέξη. Γιατί το ποίημα πρέπει να έχει κυρίως ένα θέμα. Σήμερα ήταν το σούπερ μάρκετ, αλλά να βάλουμε τι να βάλουμε.
2: Το ψώνιο.
1: Α, το ψώνιο. Τα ψώνια, το ψώνιο.
2: Το ψώνιο, ναι.
1: Το ψώνιο.
2: Α, το ψώνιο. Αυτή θα είναι λοιπόν η λέξη που θα διαγωνιστείτε σήμερα. Βάλτε μέσα στο ποίημα σας τη λέξη ψώνιο. Και κάντε μας να γελάσουμε. Αυτός που θα μας κάνει να γελάσουμε περισσότερο, ο ποιητής, όταν ανοίξει η λέσχη των καμένων ποιητών, θα κερδίσει 2 εισιτήρια με Σιτζέτς στα χύπλωα.
1: Χαμούλης,
2: παιδιά. Για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλει, όποτε αυτός ή αυτή θέλει. Πολύ ωραία.
0: Πηγαίνετε φωτιά, τα στυλό, τα μολύβια, τα κινητά, όπου και να το γράψετε, να το ηχογραφήσετε, να το σημειώσετε, εδώ θα το πείτε.
1: Σηκώνεστε.
0: Στο ρυθμό 949, στο πάμε πρωινό.
1: Από καναπέδες, από κρεβάτια.
0: Από στρώματα θαλάσσης, από σεσλόγγ, από πουφ.
1: Και γράψτε ποίημα.

0: Dr. Betty.
1: Πώς θα καταλάβετε αν ο άνδρας είναι καλός εραστής πριν κοιμηθείτε μαζί του?
2: Τι? Υπάρχουν σημάδια?
3: Φίλες και φίλες.
1: Σημάδια, φίλες και φίλοι, που θα σας δώσω τις απαντήσεις που θέλετε. Πέντε, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Πέντε!
2: Ανυπομονώ να τα ακούσω.
1: Μη με κοιτάς με αυτό το πονηρό ύφος.
2: Ακούει ο Γιάννη.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο τρόπος που τρώει.
2: Παίζει ρόλο.
3: Πώς κάνει?
1: Πρώτον,
3: με τα χέρια.
1: Αν δεν τρώει σαν.
2: Όχι.
1: Σαν γορίλας.
2: Έτσι.
3: Δεν το θέλω.
1: Αν παίρνει το χρόνο του και δεν τρώει γρήγορα, τότε είναι από αυτούς που καθυστερούν την κορύφωση. Να ξέρετε, αυτό είναι πολύ to the point. Ισχύει.
2: Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι. Αν μοιράζεται το φαγητό του μαζί σας. Αν σου προσφέρει φαγητό, σου δίνει να δοκιμάσει, σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για σένα, για την παρτενέρ του. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει.
2: Μου προσφέρει εμένα.
1: Τι κάνει και. Τι έχω εγώ.
3: Μ' αρέσουν τα σημάδια. Ναι, γιατί ναι, έχουν ναι, μία...
1: ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Ο τρόπος που τρώει. Πάμε στο δεύτερο. Η εντατική επαφή του βλέμματος. Αν κάτσει απέναντί σας στο μπαράκι, σας καρφώνει στο εστιατόριο, σας κοιτάζει επίμονα από πάνω ως κάτω και τα.
3: Καλό
1: και αφήνει τον υπόλοιπο χώρο πίσω του, δηλαδή σαν να μην υπάρχει άλλο, ανυπομονεί για τα περαιτέρω.
2: Ωρε φίλε.
1: Πάμε στο φιλί.
2: Ναι.
1: Αν φιλάει ωραία και με διάρκεια, τόσο πιο καλός εραστής.
3: Διαψεύδω.
1: Ένσταση, κύριε Πρόεδρε.
2: Ένσταση, κύριε Πρόεδρε.
3: Ένσταση, δηλαδή, εμείς που δεν είμαστε πάρα πολύ του φιλιού, δεν σημαίνει ότι είμαστε καλοί
1: εραστές. Δεν λέει αν είσαι του φιλιού. Αν φιλάς ωραία και με διάρκεια, τόσο πιο καλός εραστής. Μάλλον δεν είσαι Φορτουνή.
2: Δεν είναι να κάνουμε Φορτουνή.
3: Οι μετρήσεις άλλα λένε.
1: Από εβδομάδα θα καλέσουμε εδώ κόσμο.
2: Ναι, να ρωτήσουμε.
1: Να βγάλουμε. Ναι. Λοιπόν, γιατί μπορεί να τα λες εσένα.
3: Κάτσε μωρέ το φίλι τώρα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, η απόκρισή του στην ελαφρή αγγιξία.
3: Τι?
1: Στην ελαφριά, μάλλον θέλει να πει. Λοιπόν, αγγίξε τον ελαφρά στο χέρι ή στο πόδι και περιμένετε θα ανταποδώσει. Αν ναι, σημαίνει πως ξέρει να κρατά ρυθμό και μπορείτε να περάσετε πιο εύκολα στα στάδια της σεξουαλικής επικοινωνίας.
3: Κάτι με περπάτησε.
1: Σταμάτα, ρε Φορτούνη!
2: Φαντάζεσαι και να πας να τον αγγίξεις και να κάνει.
3: Κατσαρίδα!
1: Τα ισοπεδώνει όλα! Λοιπόν,
2: ωραία, ωραία.
1: Το τελευταίο είναι ο τρόπος που πιάνει το χέρι σας.
2: Παίζει ρόλο,
3: το βλέπω αυτό.
1: Αν πιάνει το χέρι σας αποφασιστικά και δεν είναι τίποτα νιανιανιέ και μιανιανιέ. Αυτά που λέω εγώ. Αυτά που πας να κάνεις χειροψία και είναι χλιαρά.
3: Ναι.
1: Αν πιάνει το χέρι σας αποφασιστικά και έχει περάσει τα δάχτυλά του ανάμεσα στα δικά σας, δείχνει ότι θέλει να συνδεθεί και συναισθηματικά μαζί σας.
3: Brutal.
1: Άρα αυτός αξίζει την προσπάθεια.
2: Αν μας πιάνει...
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι και να μην τα κάνω τα σημάδια, κάντε μια προσπάθεια. Γιατί
2: δύσκολες εποχές
1: ζούμε. Γιατί εκεί έξω.
3: Δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρετε και ποτέ.
3: Ας το πιάνει και με το χέρι το μπούτι το κοτόπουλο.
2: Ας το πιάνει και με το δάχτυλο.
3: Αρκεί να πιάνει το μπούτι, ρε παιδιά.
2: Ας τρώει και γρήγορα, δεν βαριέσαι.
1: Δεν μπορώ με το Φορτούνη.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Λοιπόν,
0: τρίτο στοιχείο.
1: Τρίτο στοιχείο για τα 300 ευρώ μετρητά σήμερα είναι να εργάζεται σε κατασκήνωση. Τώρα, αυτή την περίοδο, όχι γενικά.
2: Όπα, δηλαδή.
1: Ψάχνουμε δηλαδή κάποιον ή κάποια γεννημένη από το 88.

0: στο 98.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ναι.
0: Να είναι παρθένος.
1: Okay,
0: και να εργάζεται σε κατασκήνωση.
2: Όχι απαραίτητα τώρα.
0: Όχι,
2: να έχει
0: τώρα,
2: εργαστεί
1: τώρα, αυτή την περίοδο.
2: Α, αυτή την περίοδο. Τώρα. Α, τώρα να το δουλεύει.
1: Δηλαδή να μας ακούει από κατασκήνωση.
0: 68, 35, 7. Όχι να μας ακούει, μπορεί να είναι σπίτι του και να πάει μετά στην κατασκήνωση.
1: Ναι,
0: εγώ τι να σου πω.
1: Ωραία,
0: δηλαδή δεν ξέρει. Okay. Θα εργάζεται, μπορεί να μαγειρεύει την κατασκήνωση
1: σωστά.
0: Και να μην είναι τώρα εκεί.
1: Έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, 2, 10, 68, 35, 7, 22. Καλέστε τώρα. Έχετε 5 λεπτά προθεσμία για να κερδίσετε 300 ευρώ μετρητά.

0: τόλμησα να βρω ένα νικητή, ρε παιδιά. Αλλά να σας πω κάτι. Αύριο θα δώσουμε 450 ευρώ μετρητά. Το καλό που σας θέλω. Το καλό που σας θέλω είναι να βρούμε νικητή. Μόνο αυτό σας λέω. Θα έχετε όλοι ανοιχτά τα ραδιόφωνα, γιατί δεν μπορεί.
1: Δεν μας ακούνε στις κατασκηνώσεις.
2: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Όχι, αυτή τη στιγμή κυνηγάνε τα πιτσιρίκια.
1: Τι έχει τέτοια ώρα.
0: Έχει τελειώσει το πρωινό. Πάνε να ετοιμαστούν τα μαγιό, να πάνε στη θάλασσα.
1: Το ραντάρ αύριο δίνει 450.
2: 450 ευρώ μετρητά.
3: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου και έχω ηρεμήσει, που λέει και η αγαπημένη μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα.
2: Είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα, αλλά επειδή κάποιοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε μέσα από το πλοίο,
3: ναι.
2: Ταξιδεύουν ή σκοπεύουν να μπουν μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να ξέρετε πως αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα ναυτία στα ταξίδια που σας χαλάει τη διάθεση όπως την Πέτη, δοκιμάστε κι εσείς το Travel Fix ODF. Μία ναι. καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία που μπαίνει στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα. Ginger, κόκκινο τζίνσε και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία, σημαντικό. Χωρίς συντηρητικά. Επίσης, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου και είναι από τη Unipharma.
3: Πάρα πολύ ωραία. 9 και 27 πρώτα λεπτά. Φεύγουμε και επιστρέφουμε με λέσχη των καμένων ποιητών. Γι' αυτό ξεκινάτε να γράφετε τα ποίηματα με τη λέξη ψώνιο μέσα για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πάνε έλα. Πάνε έλα με Seajets σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
9: Σύμπαν καλή. Πάμε πρωί.
10: Ρυθμός 949.
11: Εσύ δηλαδή θα μάθει ο πρόβλημα παλιά, αλλά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
12: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
11: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
13: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
15: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
14: άκουσε χθε.
16: Πε ρυθμό 949.
17: Το καλοκαίρι.
18: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
19: Συγγνώμη, από πού έβγαλε ασφάλεια. Ψάχνω μέρε δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
20: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
21: Κι εγώ εκεί μπήκα.
20: Κι εγώ.
21: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά.
19: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί του back. Δεν μπορεί.
22: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
24: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
25: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνα Σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
1: Τι κουαλίτα.
0: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
4: Πάμε χρονιό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι. Είναι τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τώρα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Γνώρισε τη σειρά Mr. Grand και Special Selections με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στην τοπική παραγωγή. Αλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίνγκες high protein χωρίς ζάχαρη και spreads από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων με την υπογραφή Μασούτης. 50 χρόνια εμπιστοσύνης με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Τι συμβαίνει. Λοιπόν, παιδιά, έχει ένα απίστευτο κακό μποτιλιάρισμα
5: στο ποτάμι.
6: Από τη Φιλαδέλφια μέχρι κάτω και επίσης το ανέβασμα είναι όλο μποτιλιαρισμένο. Κάτι θα έχει συμβεί, δεν ξέρω τι. Επίσης, ένα κακό μποτιλιάρισμα από τον Πειραιά προς τα δω, δηλαδή μέχρι να βγείτε στη Συγκρού και να στρίψετε στο Σταύρος Νιάρχος. Το κέντρο είναι προβληματικό και το κατέβασμα από την Κατεχάκη. Αυτά, καλή υπομονή. Πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε Μασούτης.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Αγαπητοί πελάτες, σας ενημερώνουμε πως σήμερα στο διάδρομο με τα απορριπαντικά θα βρείτε αντιλιακά σε προσφορά, καθώς διαθέτουμε ήλιο σε άριστη συσκευασία. Παρακαλώ πάρα πολύ, λίγες απογευματινές νεφώσεις, μείον 40% στο ράφι των δυτικών περιοχών και πιθανότατα ένα μικρό ανέβασμα της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να προμηθευτείτε στο διάδρομο από τα καλοκαιρινά είδη μαγιό, πετσέτες, κουβαδάκια για παραλία και όπως είναι τα κουβαδάκια, θα τα πάρετε και σε άλλη παραλία. Ευχαριστώ.
5: 2-10-68-35-7-22 η λέσχη και των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της. Παρακαλώ πολύ, περάστε να καθίσετε οι ποιητές μας, να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη ψώνιο μέσα, να κερδίσετε διπλό εισιτήριο πηγενέλα με σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
8: Πάμε πρωινό, άλλος για την πάπια μας. Κουακ.

0: πολύ το ευχαριστήθηκα το τραγούδι αυτό, να ξέρετε. Αλλά έχω ανοίξει και τις πύλες και πρέπει να μπει ο κόσμος μέσα. Για περάστε.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα λοιπόν στον πρώτο μας ποιητή, η ποιήτρια. Ανοίγετε λοιπόν την αυλαία και κάνετε έναρξη. Παρακαλώ, ποιος είναι στο τηλέφωνο? Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
2: Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι, κούκλα μου?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Είμαι έτοιμη να σας πω το ποίημα μου.
0: Από τη δουλειά ή από το σπίτι παίρνεις?
2: Από τη δουλειά.
0: Από τη δουλειά.
3: Πολύ ωραία.
0: Δουλεύεις, βλέπω.
2: Ένα διαλυματάκι για σας.
3: Πολύ καλά
0: κάνεις, κούκλα μου. Αυτά είναι. Δώσ' το.
2: Λοιπόν. Προχθές το βράδυ έβγαλα βόλτα το μαλτεζάκι και απέναντι περπάταγε ωραίο μαναράκι. Ζήρτα της λέω, πάμε εκεί και πού να την ουρά σου? Μήπως αγόρι απέναντι μας πήγε ένα γεια σου? Κρατούσε ένα ντόπερμαν, ζήν και μακό μπλουζάκι. Ψώνιο φαινότανε κι αυτός, μα μουσκασε γελάκι. Και τότε όμως τι να δω, μου έλειπε δοντάκι. Όχι καλέ στον ντόπερμαν, το άγριο μαναράκι. Κανείς είναι το ζώο σας πολύ χαριτωμένο και αυτή η κορδελίτσα του το κάνει μουρουδένιο. Μια το δόντι πάστραψε και μια το η προφορά του πήρα την τζίλτα και έγινα καπνός από μπροστά του.
4: Τέλειο.
0: Καταπληκτική.
4: Μπράβο ρε εσύ.
0: Καταπληκτική. Αρχή, μέση, τέλος, ερμηνεία, γέλιο.
3: Ερμηνεία, διιστορία.
0: Σημειώστε το όνομα.
3: Ανατροπή, ανατροπή.
0: Βεβαίως, το σημείωσα.
3: Ανατροπή, πάρα πολύ καλή. Μείνε στη γραμμή.
0: Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
3: Και έβαλε και πολύ.
0: Βεβαίως.
4: Ερμηνεία.
3: Στόμφο, ερμηνεία. Πολύ, πολύ.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Τι κάνετε, σε εσάς μιλάμε.
5: Σε μένα?
0: Ναι, σε εσάς.
5: Α, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
5: Είμαι καλά, εσείς?
0: Καλά. Πώς λέγεστε?
5: Είμαι και εγώ στο γραφείο, Ηρώ.
0: Τέλεια, Ηρώ.
5: Τέλεια, τέλεια.
4: Οπότε μπορείτε
0: να ερμηνεύσετε.
4: Χαιρόμαστε
0: πολύ που μας ακούτε στη δουλειά.
4: Ησυχοτρόπος.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω και κοινό. Λοιπόν,
0: το κοινό είναι αυτό που ακούμε. Ναι. Μάλιστα, για δώστε τώρα, Ηρώ.
5: Στο ασανσέρ σφινώσαμε για μια κρυφή ανάταση. Στο δεύτερο τον όροφο έγινε η κατάσταση. Και από το μεγάφωνο ακούγεται του τεχνικού η διάγνωση. Τραβάτε κανένα ζόρικι ή κάνατε ανάσταση? Ποιο ψώνιο αποκλείστηκε και χάθηκε η διάσταση? Και ξάφνου πιάσαμε όροφο και ακούμε μουσική. Ξεκίνησε ο Βαλάντης να δένει τη στιγμή. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε.
0: Πολύ καλή.
4: Ωραίο.
0: Πολύ καλή. Μπράβο. Οι ακροατές μας, θέλω να σας πω, έχει ανέβει το level, έτσι.
3: Ναι, και πολύ καλά κάνει και ανεβαίνει.
0: Πάρα πολύ έχει ανέβει το level.
3: Σημειώνεται κύριο στα πρακτικά.
0: Σημειώθηκε. Λοιπόν, Φορτούνη.
4: Επόμενος, παρακαλώ, στο σανσέρ.
0: Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
6: Άσπα.
0: Αυτά.
4: Γεια σου, Άσπα.
0: Α, η Άσπα, άντε πάλι.
3: Τι γίνεται,
0: ρε Άσπα? Κάθε φορά που παίρνεις αυτά, ακούω.
3: Άσπα, το λες αυτά. Και εγώ αυτά.
0: Άσπα.
6: Άσπα. Πού να το καθαρίσω το σίγμα.
0: Άσπα, Άσπα. Ωραία. Λοιπόν, δώσ' το Άσπα με φόρα.
6: Μιλούσες και περνιώσουνα σαν να σου να σοφός. Όμως το λεξιλόγιο σαν κλαρίνο γαμπρός. Πού πας βρε ψώνιο σούργελο, το τζιν κοντό σου πέφτει. Και με λαμέ που κάμισο και με γυαλί καθρέφτη. Οι σαγιονάρες δίχαλο θέλουν και πεντικιούρ. Με σιγάρες τα νύχια τα κόβουν με παρκούρ. Αυτά μας τα πάνε πολύ, μ' αυτά μπε και ένας Γάλλος. Άμα βρωμά σαν μπατσουλί, θα με βολεύει άλλος. Τράβα λοιπόν στη μάνα σου και δε στο Μουντιάλ. Και του Ρονάλντο το μαλλί πλέον είναι μπανάλ. Για να σε κάνω άνθρωπο έγινε φασαρία. Και εσύ μου είπες πρόσεχε, θα φύγω ικαρία. Χρόνια και χρόνια τώρα
0: διγυρνάμε. Που μας έχετε καταλάβει. Πολύ ωραία. Και κλείνετε με τραγούδι.
4: Έχει, άκου.
0: Πολύ, πολύ.
6: Σαν το καγκούρο, μόνο θα πηδάς. Σαν κι αν περπατάς και βρωμοκοπάς. Σαν το καγκούρο, μόνο θα πηδάς.
0: Πάλι καλή, καλή Άσπα.
3: Άσπα, καλλιτεχνάρα.
0: Τι γίνεται σήμερα, είναι όλοι καλή.
3: Τώρα τριγυρνώ. Σαν πολύ καλή περιπλανιό.
4: Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
3: Από πάρα πολύ ωραίο.
0: Σαν πολύ περιπλανό.
3: Το χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ.
0: Πάριος λέει
4: τώρα. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Μείνε και εσείς στη γραμμή. Όλοι είναι υποψήφοι, τι να πω. Καλημέρα.
3: Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
5: Είμαι η Δάφνη.
0: Δάφνη.
4: Λίδα. Α,
0: τι
4: Δάφνη.
0: Και εγώ Λίδα.
4: Είμαι η Δάφνη.
0: Λίδα.
5: Δάφνη, παιδιά, Δάφνη.
0: Δάφνη, Δάφνη. Ναι, λέω κι εγώ.
4: Είμαι η Δάφνη.
0: Λοιπόν, Δάφνη.
5: Ναι.
0: Δώστο με φόρα, κούκλα μου.
5: Λοιπόν, το ψώνιο σου τεράστιο, μα είσαι όλο λόγια. Άστο μωρέ καλύτερα, παίξε με κομπολόγια.
7: μου ταξες τον ουρανό, μου ταξες και το φεγγάρι. Μα τελικά με άφησες με ένα μικρό νυχτάρι. Σου λέω με αυτό θα ζεσταθώ. Πού είναι αυτά που είπες? Μα τελικά αποδείχτηκαν πολύ μεγάλες μούφες. Mm. Η νόσος των πουλερικών με έχει απασχολήσει. Σου έχει ψοφήσει το πουλί που σου δώσε η φύση. Όσο η νύχτα προχωράει, το ψώνιο σου δεν κελαϊδάει. Η υπομονή μου πάει, κάτι ξέρει.
8: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ
3: έχει,
0: καλή.
3: Έχει ξεκινήσει
0: τώρα,
3: αυτή
0: στον ευρύ αυτό με το πάνε. Τραγούδι μέσα. Ναι. Και το έχετε βρει τώρα το μοτίβο αυτό.
3: Ναι, είναι καλό μοτίβο.
7: Πέφτει πάντα.
0: Πάντα τραγουδάκια. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να βρείτε και καινούρια.
7: Τεχνική και εφέ. Θα μας διώξουν εδώ πέρα, θα μας πετάξουν από το μπαλκόνι. Εντάξει, να πέσουμε.
0: Ποιος θα σας διώξει?
3: Ποιος, παιδί μου?
7: Πώς είναι η δουλειά μας, σου λέμε, έχουμε βγει έξω.
8: Καλέ, είναι η ώρα τώρα που είναι όλοι στο γραφείο.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Υπέροχη, υπέροχη.
0: Λοιπόν, μείνε και εσείς στην γραμμή. Φορτούνη, τι γίνεται, να βγάλουμε κι άλλον, έχουμε χρόνο.
8: Να με κάνει παπαδιά. Ναι, αμέ, αυτό δεν είπε. Πάμε για ακόμη.
0: Ωραία, πάμε. Καλημέρα. Γεια σας.
9: Καλημέρα, εγώ.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
3: Λαϊκή φωνή.
9: Καλημέρα, Σταύρος.
0: Έλα, Σταύρος, έλα, έλα, ναι. Έλα και έναν άντρα στην παρέα να έρθει, μόνο γυναίκες, έλα ρε Σταύρο, κράτα τη σημαία ψηλά.
9: Σταύρο, παθήσουμε λοιπόν.
0: Τι φωνή είναι αυτή ρε Σταύρο, Τι φωνή είναι αυτή ρε Σταύρο, δηλαδή εντάξει. Είσαι τώρα είσαι αληθινός να πούμε, είσαι τίποτα.
8: Κοντινός ο Σταύρο.
0: Για πάμε.
9: Λοιπόν, πάμε. Τα ψώνια είναι ακριβά. Τα εισιτήρια κι αυτά. Θέλω να πάω στα νησιά. Να κάνω φλέπια άλλα πολλά. Μα δεν μου φτάνουν τα μισθά. Θέλω να πάρω τα διπλά. Να κάνω
0: Τι γελάστε, τι πήγε, να κάνω
8: Τίποτα.
9: Να κάνω hopping στα νησιά. Και να φλερτάρω τα μωρά.

0: Εντάξει, παιδιά.
1: Δεν το περίμενες από αυτή τη
0: φωνή. Παρόλο ότι είμαι γυναίκα και ήμουνα πάρα πολύ στην Έλενα στο πρώτο. Όχι ότι οι άλλες κυρίες ήταν όλες καταπληκτικές.
2: Είμαι πλέον 30 ώρες χωρίς ύπνο.
1: Ο Σταύρος.
0: Ήταν
3: και η φωνή που το άνοιαζε κάπως με.
0: Όχι, όχι, ξέρεις, περιμένεις κάτι λάχνο και κάτι ερωτικό και ξαφνικά τι κοιτά. Δεν είναι τα πτήση και είναι
3: τώρα τα παίρνει ο Σταύρος.
0: Εντάξει, Σταύρο, πάρε το αγόρι μου, ταξίζει.
1: Δηλαδή ξύπνησες και τσίπησες εισιτήρια.
0: Πάρε τα εισιτήρια. Και πετάξου στα νησιά. Πάμε μια για μια κομμένα.
3: Δώσε και λίγο τραγούδι, Σταύρο, έλα.
0: Δώσε.
4: Τώρα το έγραψε.
0: Ή πιο και ο Τζούρες καφέ και το έγραψε.
4: Τα χρόνια είναι ακριβά. Τα εισιτήρια και αυτά.
1: Μπράβο ρε Σταύρε.
0: Σούπερ.
3: Δύο εισιτήρια σίτζες πάνε και έλα. Για όποιο προορισμό θέλεις. Ευχαριστούμε εμείς οι υπόλοιποι ποιητές αύριο.
0: Αύριο πάλι παιδιά.
5: Εντάξει. Μιζω ότι παράμεση.
1: 9.49. Και το πρωί το πάμε τάπα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
4: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
8: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
9: Marketing! Αξίζει να πας.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
12: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
11: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
12: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
11: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
11: Κρέμα γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
12: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
11: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
15: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
16: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
15: Και... τουμπανό!
16: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
15: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
17: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
17: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
15: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο

0: Ρυθμός.
1: Και όπως ξέρετε, παιδιά, όλα στον έρωτα ξεκινάνε με ένα φιλί.

0: συλλογικές επιτυχίες. Παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: αριθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
8: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το σύμπαν.
13: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
14: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
13: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
14: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
13: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
9: ασφαλείες.
14: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
14: www.k9security.gr.
9: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας, είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

να σου πω. Ενοχλώ? Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: 9:45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ, Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται. άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
14: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
15: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
16: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
17: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
18: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
19: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
20: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
21: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
22: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
23: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
24: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
25: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
26: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
27: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
28: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
29: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
30: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
31: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

άφησε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

Σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι Φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
7: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρέατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
9: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
10: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
9: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
10: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
9: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία. ασφαλείας.
10: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
12: Να, Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
15: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
16: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
15: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
16: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
17: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακά Λαδερό, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιό στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Κέλοξ κόκο πόπ τσόκο, 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
1: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
3: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση, 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος, έτοιμα ψημένα, 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου, 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
9: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
8: Ροδίον τι?
9: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
8: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
9: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
8: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
10: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
11: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος ΣΚΑΛ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος ΣΚΑΛ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος ΣΚΑΛ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος ΣΚΑΛ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος ΣΚΑΛ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
14: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
13: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
14: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
13: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
14: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
13: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
14: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
13: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
16: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
15: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
16: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
15: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
16: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
15: Τηλέφωνο 697-7746-094.
16: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
15: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός. Μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Σωμάτσις Μίτεν Τελικατέσεν. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410 94 984, 22410 92 459 και 697 882 97 06. Μάτσις Μίτεν Τελικατέσεν από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
7: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
10: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί
13: θέλεις
12: αξίζει.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
14: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
15: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
14: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
15: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
14: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
15: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
14: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα

0: Ρυθμός.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 8289 86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697 7746 094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη,
8: γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Είναι ιταλική.
1: Μάμα μία!
0: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι
2: τα
0: διβίνο.
2: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
6: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
7: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
9: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
12: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
16: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
17: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
16: Και ηρεμία.
17: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
18: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
19: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
20: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
21: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση, 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστινιές και Ενελάδη Γύρος, έτοιμα ψημένα, 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου, 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
22: Marketing. Αξίζει να πας.
23: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
24: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
23: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
24: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
23: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.

0: σποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
1: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.

0: συγγνώμη σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
11: Δίψα για.
10: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
17: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
18: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
19: Αγάπη μου, κι εγώ, άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
18: Αν ήμουν άντρας σου, άνα μου θα τον έπινα.
16: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
20: Όλη μέρα ρυθμός.
21: Απλά ο καλύτερος.
22: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
23: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Σήμερα 5η 25 του Ιούνιου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Φυσικά με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού. Τζάμπα είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 6937-949-949, όλα μα καλοδεχούμενα. Όπως καλοδεχούμενο είναι και η νέα online τάξη πραγμάτων. Soundist.gr, κάτω ρυθμό 949 και μας απολαμβάνει από κάθε γωνιά της Οικουμένης, τη Μαδρίτη, Καβαδρίτη, Λοζάνη, τη Κοζάνη, τη Κιώτο, τη Κιάτο. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες. Αυτό έλειπε.
1: Έχουμε την Ισάρα που στέλνουμε εσένα και όλους την παρέα στην Τίνο. Έχουμε ακτοπλοϊκά για την Κρήτη. Ναι, στο που είμαι, το δώρο. Αναγιά σου. Φυσικά θα σας στείλουμε να δροσιστείτε στις υπέροχες νεροτσουλήθρες. Έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις για μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη βραδιά εκτός ρυθμού. Και φυσικά αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος που σκάει μύτη.
2: Σαν κομίτη.
1: Mm-hmm. Και έχει πολύ ωραία συναυλία στο Κατράκι. Θέατρο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε όταν ακούσετε τον Νίκο Οικονομόπουλο να τραγουδάει. Παίρνετε τηλέφωνο.
2: Τις δεύτερες.
1: Άννα, γεια σου.
2: Προθήματα στα χέρια. Επίσης, μια γρήγορη ειδησούλα, έτσι που έσκασε τώρα, με ειδοποιούν από το κοντρόλ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Τα κορίτσια που μεγαλώνουν με αδερφό έχουν 78% περισσότερο άγχος. Αυτό εξηγεί πολλά, Άννα μου. Θες να μιλήσεις για την ίδια σου ηλικία.
1: Όχι, γιατί ο αδερφός μου όταν γεννήθηκε, εγώ ήμουν ήδη 10 χρονών. Οπότε ουσιαστικά δεν μεγάλωνα τότε, είχα μεγαλώσει.
2: Εντάξει, είχε φάει τη ζωή με το κουτάλι.
1: Εσύ, παιδί μου.
2: Σου βιάζει τη σύνταξη.
1: Α, εσύ δεν είσαι κορίτσι, συγγνώμη.
2: Μη μου χαλά το όνειρο. Μη μου χαλά το μύθο. Μη σε παραπλάνει το στήθο μου. Παραμένω άντρα.
1: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έρχονται πολλές επιτυχίες και ξεκινάμε με αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου και κάνει σωστά ολόσωστα το λογαριασμό. Μην ξεχνά, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσει εδώ.

0: Μαρία Σταδαμαντίδης λοιπόν και η νύχτα μυρίζει για σεμείς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και Ίγκη και το μπαμ και κράχτο.
1: Φύγαμε.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Έχει τίποτα να το πω εγώ.
0: Πες το
1: αυτό που λέγαμε. Παιδιά, πολλά συγχαρητήρια στην φίλτα τη YouTuber. Δεν την ξέρω προσωπικά την κοπέλα. Ήταν τελευταίες του λέξεις.
0: Ο κύριος Ρούσος πέρασε να πει μια καλησπέρα από τη στουντιάρα που έχει φτιάξει εδώ στο ρυθμό, παιδιά. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ.
1: Ήταν από ό,τι φαίνεται το κυκλάσμα το στούντιο γιατί θα τον θάψουμε μέσα έτσι όπως πάει. Σαν του φανάμε τι γάτε.
0: Ξύλο, καλέ.
1: Να το χειρώθηκε.
0: Έλα, λέγε.
1: Σε συνέχεια των δηλώσεων του Λιάγκα ότι πολεμάει τη φτύνια του YouTube, άλλωστε είναι γνωστό. Κατάμαχος της φτύνιας ο Λιάγκας. Βγήκε μια YouTuber η οποία έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Παιδιά, Κωνσταντίνα Αδαμάκη λέγεται. Ψάχτε την στο TikTok. Είναι ένα μικρό βιντεάκι στο οποίο κάνει
0: και στο Instagram.
1: Και στο Instagram, μπράβο, που κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Που
0: θα το δείτε καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, πολύ δυνατό.
1: Μπράβο, ναι. Καρφιτσωμένο στον πάτο του Λιάγκα. Λοιπόν, όπου έκανε ένα πάρα πολύ έτσι με το γάντι σφάξιμο και μπράβο τη γι' αυτό που έκανε και καλά οντισιόν για να την πάρουν στην εκπομπή του Λιάγκα.
0: Θα την πάρουν τελικά, δεν μα είπε.

0: Κοίτα, έτσι όπως την είδα, το παίξε πολύ καλά. Δηλαδή και με παρενόχληση γέλασε και κορόιδεψε και πούλησε σαν μεσήτρια το σπίτι του άλλου που πνίγε στην πισίνα. Δηλαδή, πληρεί τα κουτάκια.
1: Άρα,
0: τα πληρεί.
1: Άρα εντάξει.
0: Άρα συγχαρητήρια προσλαμβάνεται.
1: Θα κοιμηθούμε ήσυχοι.
0: Μπράβο, ναι. Βουλιάκα, δεν ξέρω γιατί τρίζει η καρέκλα του.
1: Είναι μια χαρά, αφού τον είδα ξυρίστηκε χθες.
0: Βλέπω με μαύρη κουρτίνα. Για να μην κάνει αντιλιά η μαύρη κουρτίνα είναι. Όταν στήσει το κινητό για να βγάλει βίντεο στο YouTube τώρα που ξεκινάει. Καλή αρχή.
1: Καλή αρχή σε ποιον?
0: Καλή αρχή, στο Γιώργο. Και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ποτέ μην κράζεις κάτι, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είσαι εσύ αυτό που κράζεις.

0: Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, τα λάνια αρχίζουν και μαζεύονται. Και η Νίκη και η Ελισάβετ είναι στην παρέα μας. Γεωργία, πολλές καλησπέρες. Καλησπέρα, λέει η Άννα και η Αλέξη. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Πες μας, Γεωργία, πώς πήγε χθες η μιλόπιτα που έφτιαξες και μας έστειλες τις ωραίες φωτογραφίες και τις ζηλέψαμε τόσο πολύ.
1: Αν το είχε στείλει, τώρα θα έχει φτάσει εδώ πέρα.
0: Δεν είπε ότι δεν θα στείλει, είναι μακριά. Και η Σταύρη είναι εδώ. Και εγώ
1: αυτό έλειπε, να λείπει η Σταύρη τώρα.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να την πάρουμε τώρα, να μας πει τι έχει γίνει με την αυτοκινητάρα που έχει κερδίσει από το ρυθμό.
1: Μήπως να χρησιμοποιήσουμε τη Σταύρη για να φέρει τη μιλόπιτα.
0: Ποτέ δεν ξέρει. Α, ναι, Σταύρη, θα πας να μας φέρει τη μιλόπιτα που έχει κάνει η Γεωργία.
1: Έλα, έλα και σου βάζουμε τις βενζίνες. Τι άλλο θέλεις πια.
0: Τι τις βενζίνες, τις κάναμε δώρο ολόκληρο αυτοκίνητο.
1: Να μην τις πληρώσουμε και τις βενζίνες, εκεί θα κολλήσουμε.
0: Όχι, η Γεωργία λέει ναι, να πας να τις πάρει τις μιλόπιτες.
1: Μπράβο, λοιπόν, Σταύρη, δώσ' τα τηλέφωνα της μία στην άλλη. Αφού δεν κάνουμε συνοικίες εδώ μέσα.
0: Τις πήραν λίτς πινακίδες.
1: Ναι, όλο τυχαίως ξαφνικά τις πήραν τις πινακίδες. Πότε, τώρα. Με το που άκουσαν για μιλόπιτα τις πήραν τις πινακίδες. Ένα περίεργο πράγμα. Και από πού μας ακούει, από το σπίτι της?
0: Μπορεί να ακούει από το σπίτι. Γιατί δεν έχουμε soundist.gr, καυτός ρυθμός 949, να μας ακούτε από πού βρίσκεστε.
1: Σωστό, σωστό, την κακομοίρα. Κουράγιο, Σταύρη μου, κουράγιο.
0: Λοιπόν, κουράγιο.
1: Μια φορά τη χρειαστήκαμε και τις πήραν τις πινακίδες. Ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε όμως για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού.
0: Πότε.
1: Θα έχει πάρει και τις πινακίδες πίσω στη Σταύρη. 3η 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και γεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κοντοπούλου. Παρουσιαστής φυσικά δεν θα είναι άλλος πέρα από τον Θάνο Κιουσιόλε. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την υποστήριξη του Δημού Αθηναίων.
0: Εν τω μεταξύ, Σταύρη μου στέλνει φωτογραφία από άλλο αυτοκίνητο και λέει. Όχι. Λέει, παιδιά, είμαι με δανεικό αυτοκίνητο, λέει αλήθεια.
1: Είσαι κάκιστη ψεύτρα. κάκιστη.
0: Και ο Κωνσταντίνος στην παρέα μας.
1: Καλώς το να.
0: Παιδιά, δυναμώστε γιατί έρχονται πολύ ωραίες επιτυχίες. Γιώργος Κακοσέος που θα είναι και στο επόμενο event του ρυθμού θα τα μάθετε σε πάρα πολύ λίγο. Κι σανότερα δυναμώστε τώρα.

0: Ήταν ο Νίκος Βέρτης μαζί μας και σε αγαπάω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα Αλάνια. Να τα.
1: Καλώς τους, τι έγινε.
0: Και η Αγαθή είναι στην παρέα. Καλησπέρα, Αλάνια.
1: Γεια σας,
0: και η Δάφνη.
1: Μας.
0: Έχουμε.
1: Αγαθές,
0: γεια σας, παιδιά. Α, έχει βάλει ραδιόφωνο στο σπίτι. Να το μας στέλνει και την ωραία φωτογραφία. Υπάρχει, λέει, και το παλιό τρανζιστοράκι. Για εμάς που στη δουλειά είναι κλειδωμένα όλα τα sites και δεν παίζει sound της.
1: Τι ωραίες εργασιακές συνθήκες. Μπράβο. Σε ποια επαγγελματική μέκα δουλεύεις? Πού έχεις την τιμή να αποτελείς κομμάτι ποιας οικογένειας?
0: Έχουμε, λέει, καταντήσει να το πηγαινοφέρνουμε, λέει, δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά, για να μην μένει, λέει, εκεί, λέει, θα ψηριστεί σίγουρα.
1: Μ' αρέσει.
0: Εδώ έχει ψηριστεί τα περάκι.
1: Τα περάκι. Η Άννα της προάλλης δεν είχες φέρει εσύ κάτι παρμεζάνες? Όχι, κάτι μοτσαρέλες.
0: Μεζάνε, καλέ.
1: Μοτσαρέλα.
0: Ένα τέτοιο κριτσίνι.
1: Κάτι κριτσίνι και τα φάγανε. Είναι τρανή απόδειξη ότι έχουμε ένα ποντίκι στο στούντιο. Τώρα αυτό το ποντίκι είναι στο μάρκετινγκ, στο εμπορικό, δεν ξέρω πού υπάγεται.
0: Όλα καλά.
1: Αλλά φαγωθήκαν όλα, παιδιά, να ήταν κι άλλα. Αφού δεν σου πήραν και το ταπεράκι, ευχαριστώ να λες. Αφού σου γυρίσαν πίσω το ταπεράκι με ένα κομμάτι, αυτό μου θυμίζει παλιά όταν έκανα πάρτι τα μεγάλα μαρκάζια. Είχα ένα φίλο που πάντα του έτρωγα το φαΐ.
0: Ναι.
1: Αυτό στο κοπί που του λέω, φάει τα μισά σου τζουκάκι και μου τα κόψε όλα στη μέση και τα τρώγε. Και μου λέγε, συμφωνία είναι συμφωνία. Στο κοπί αυτό. Που τότε ήταν. Και δεν τυχαίνει τον πατέρα μου πίσω που έμοιαζε με αυτόν τον τύπο και του κάνω. Παλιό μπιπ, μπιπ, κλείσει το ψυγείο, μη σε μπιπ. Να μην ξέρω φίλο μου και γυρνάει και μου κάνει ο πατέρα μου ανέκφραστο. Έπρεπε να είχαμε πάρει σκύλο.
0: Κάτι ήξερε ο πατέρα.
1: Μου είχε αφήσει λοιπόν ο συγκεκριμένο ένα πάρτι μου ένα κομμάτι γαλοπούλα μπαμ πάνω στο ψυγείο επίτηδε. Επιδεικτικά. Ότι κοίτα δεν στα άφαγα όλα. Ακριβώ αυτό είπα και η Άννα μα.
0: Φαντάσου. Λοιπόν, πολλέ καλησπέρε και στην Αργυρό που μα στέλνει καλησπέρα και από μένα, Λάνια. Ενώ η Αγάθη λέει, σα ακούω μέσω sound τη λόγω προπόνηση.
1: Α, τι προπόνηση, Αγάθη.
0: Θα μα πει. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, όσο η Αγαθή. Γιατί τι ο χαλάσω, είναι τόσο εύκολο όνομα, γιατί το έχουμε αλλάξει τα
0: πάντα. Έλα.
1: Λοιπόν, όσο η Αγαθή κάνει προπόνηση, εγώ να σα πω ότι το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει, ξέρει όμω ποιο δεν έχει λόγο να σκάει. Εσύ. Γιατί στα Max Stores θα βρει όλα όσα χρειάζεται για τι εξορμήσει στην παραλία. Από ομπρέλε, τέντε, ξαπλώστε, ψυγεία, πετσέτε, καρέκλε, μπαμπού. Όλα σε ένα σημείο στην καλύτερη σχέση ποιότητα τιμή. Μη σκά λοιπόν καλοκαίρι στα Max και online τώρα από αλλού στο maxstores.gr.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
2: Ρυθμό Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη. Πότε καλέ.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
10: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
11: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
10: Ποιος?
7: Έρχεται για να κάνει...
1: Μπαμ!
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
12: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και γεμάτος εικόνες προορισμός για μία απόδραση που τα έχει όλα. Γιατί η Αίγινα δεν είναι απλώς κοντά, είναι εμπειρία. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, γεμάτη μυστικά και γωνιές που αξίζουν να ανακαλύψεις. Από τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας μέχρι τα σοκάκια που μυρίζουν καλοκαίρι. Και μόλις φτάσεις στο λιμάνι, το vibe αλλάζει αμέσως. Τραπεζάκια δίπλα στο νερό, άμαξες που περνούν αργά. Πολύχρωμες βάρκες, πλωτοί μανάβηδες και νεοκλασικά που σου θυμίζουν πως εδώ η ιστορία είναι παντού. Και φυσικά, δεν γίνεται να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το απόλυτο signature του νησιού. Τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης. Με άρωμα μοναδικό και γεύση που δεν συγκρίνεται, είναι αυτά που κάνουν την Αίγινα να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Αίγινα. Κοντινή, αυθεντική και απίστευτα καλοκαιρινή. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
18: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
19: Δίψα για.
18: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Euro jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
27: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
28: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
27: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
28: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
27: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
28: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
27: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
28: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
29: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
30: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
31: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
32: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
33: Ρυθμός 949.
0: 49 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, το καλύτερο Viber της πόλης. 6-9-7-9-49-9-49. Γιατί αν δεν γλύψει, δεν είναι στο σπίτι σου, θα πέσει, θα πλακώσει. Για την περίπτωσή μας είμαστε και στην υπόγα. Οπότε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
0: Δεν θέλω να ξαναπεί στο στούντιο υπόγα, γιατί στα υπόγεια είναι η θέα.
1: Και τι θέα αυτή τη στιγμή.
0: Και τι θέα επίσης. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ενημερώσω ότι έρχεται μια νέα νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με αγαπημένο Γιώργο Κακοσέο. Τον ακούσαμε νωρίτερα. Σας είπαμε ότι έρχονται εκπλήξεις και ήρθε η ώρα να σας πω πώς θα κάνετε δικές σας διπλές προσκλήσεις για τη μία και μοναδική και ξεχωριστή αυτή η βραδιά. Ο κορυφαίος λοιπόν της γενιάς, ο Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Είναι και δίπλα μας, είναι εδώ πάνω στα Βόρεια, στο Μαρούσι. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας και χορηγή της βραδιάς La Vie en Rouge by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις λοιπόν μπαίνεις τώρα στο soundist.gr καυτός ρυθμός 949, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπορεί να έρθεις και εσύ στη μεγαλευτή παρέα, γιατί θα τα βλέπεις μετά στην τηλεόραση του Αντένα και θα ζηλεύεις που δεν ήσουν αμέλος. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα, ζηλεύω ήδη.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, ένα πράγμα.
1: Έλα.
0: Για ένα πράγμα πρέπει να είσαι σίγουρος. Ότι έρχονται όλες οι επιτυχίες και τις έχουμε εδώ. Θοδωρής, φέρεις τώρα στην παρέα μας και είπες. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
1: Εκτός αυτές που άκουσες εδώ.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα, premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
5: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
4: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
7: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
11: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
7: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: την πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Honda Center.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Πού πας, ρε καραμούζα,
11: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
10: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
14: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
15: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
14: Χαμός, έλα,
16: όταν αέρα σου θα αλλάξω.
17: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
18: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
19: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: μόνο επιτυχίες. Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Βρε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Βρίσκεστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Πέμπτη σήμερα, 25 του Ιούνιου, λίγα λεπτάκια μετά τις 6, και είναι αυτή η ώρα η πιο σεξι, διότι έρχονται οι ωραίοι διαγωνισμοί με τη γέμιση. Η ώρα σάντουιτς, θα λέει κανείς. Το καλό.
2: Και το καλό το πράγμα τώρα χνοφαίνεται πίσω τους λόφους, τους λύκους του Τσέχοφ σε πίνακα του ξαδέρφου της κατακουζίνας. Όποιος κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το τσακαλάκι μου. Γιατί τώρα είναι η ώρα για δωράρα. Πάρε τώρα στο 210-6835-722. Ο πρώτος σήμερα που θα πάρει στο 210-6835-722. Αυτή είναι η ώρα, χτυπάς το κοντρό δάχτυλο του ποδιού στο κομμωδίνο.
1: Όχι, έκανες.
2: Μπράβο, ναι, είναι διαφορετικό μου κλείσμα. Ίδιο μου κλείσμα, άλλος πόνος. Φυσικά, εσύ που θα πάρεις πρώτος ή πρώτη στο 210-6835-722, θα παίξεις μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, ευελπιστώ καλύτερους από αυτούς που άκουσες μέχρι τώρα. Και με μία μαντεψιά που θα μαντεύεις σε ποιο περιβάλλον θα ακούσεις αυτούς τους ήχους που αντιστοιχούν, τέλος πάντων, θα κερδίσεις μια δωράρα όλη δική σου. Μην το σκέφτεσαι, πάρε τώρα, παίξε, κέρδισε δωράρα.
1: Πού καλούνε?
2: 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που παίρνει βγαίνει αέρα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και τέλεια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι όλα στην εντέλεια.
1: Όταν τραγουδάει ο Ιακωβίδης τέλεια και όλα στην εντέλεια, είναι σαν τραγουδάω για φαΐ. Δεν είναι λίγο αυτό αναφορικό? Η μούρη σου είναι τέλεια, Πέτρο Ιακωβίδη. Η μούρη σου είναι.
0: Είναι.
1: Αν έχεις καταπιεί χαρτετό, έχεις ακονίσει τις γωνίες σου στο τροχό. Δεν γίνεται αυτό.
0: Χαίρομαι που ζηλεύεις ένα άντρα. Τόσο ωραίο.
1: Δεν ζηλεύω. Φθονώ. Έχει διαφορά.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Μπορώ να πάω στο παιχνίδι?
1: Άντε.
0: Σημείωσα το αυτό. Ήταν ωραίο που φθονεί το
1: παιχνίδι. Όσο και αν πηγαίνω το χαμένο του δίδυμα από την Αργεντινή, τον Ταμπόρδα, για τον Ιακωβίδη έχουμε μια. Είναι και πιο όμορφο. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί, είναι τόσο όμορφο που είναι αντιπαθητικό.
0: Ο Κωνσταντίνος με ρωτάει εδώ πέρα, Αλέξη, πες μου λίγο, η Ιαπωνία, Σουηδία, τι το βλέπεις?
1: Τι είμαστε εδώ πέρα, Πατακτοδρίο. Άσο παίξει το Σουηδία, να σπάς για το Σουηδία τη Ιαπωνία.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Έλα, μαζευτείτε. Ρέντις.
1: Ρέντις.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Η Αργυρό.
1: Βρε καλό στην Αργυρό. Πώς και από εδώ.
3: Έπιασα γραμμή. Πολύ απλά.
1: Δεν το πιάνω αυτό το θέμα, πονάει. Λοιπόν.
3: Ναι, γιατί θέλω και εμένα να μου βάλετε κάτι εύκολο σαν τη ζωή.
1: Ό,τι θέλει να σου βάλουμε.
3: Να μην δυσκολευτώ, αυτό θέλω να πω.
0: Είσαι πελατάκι μας, έχεις ξαναπαίξει?
3: Όχι, ποτέ.
0: Τα ονόματα μας τα ξέρεις.
1: Πώς μας λένε, να σου βάλουμε κάτι εύκολο. Πώς μας λένε. Χάσες, επόμενος.
0: Τι.
3: Κάτσε, γιατί κούλησα τώρα.
1: Και ήθελες και εύκολο, καλά.
3: Έλα, μωρέ.
1: Καλά.
3: Πες μου λίγο το αρχικό.
0: Το αρχικό,
1: το αρχικό, όχι. Μη είναι το δικό μου το αρχικό.
3: Έλα, μου λες βλακεία.
1: Δε, όχι, δεν σου λέω βλακεία.
3: Με έχεις μπερδέψει τώρα.
0: Γιατί σε έχει μπερδέψει?
1: Γιατί πότε ξεμπερδεύτηκες? Δεν το θυμάμαι.
0: Έλα, Αργυρό, τι γίνεται? Παίζεις κάπου που δεν ξέρεις? Ποιος ακούς?
1: Τουλάχιστον το σταθμό το ξέρεις.
3: Ρυθμός 949.
1: Και πείτε με τι χάρη το είπε, με την πρίο. Ωραία, και πώς μας λένε τώρα?
3: Έλα, τώρα έχω μπερδευτεί, έτσι, αλήθεια το λέω.
1: Επίτρεπε να μας ξεμπερδέψω. Έχει να κάνει με τον τίτλο της εκπομπής, ο οποίος ξέρεις ποιος είναι. Σιγά μην ξέρει.
3: Αλάνια.
1: Μπράβο. Άμα
0: τα
1: αποκόψεις το αλάνια, τι βγαίνει?
0: Είναι το αλάνια.
3: Καλέ, μην με μπερδεύετε τώρα.
0: Όχι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Το αλάνια είναι τα ονόματά μας.
1: Ναι, είναι τα ονόματά μας.
0: Έχει βγει από τα ονόματά μας.
3: Από τα ονόματά σας.
1: Ναι.
3: Ωραία, τώρα με έχετε κάψει τελείως.
1: Κάτι μου λέει ότι δεν ήσουν και πολύ μη καμένη πριν. Νομίζω ότι δεν έχεις μεγαλώσει με αλάνια, Αργυρό. Κάνω λάθος?
3: Μάλλον όχι.
1: Ωραία, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
3: ας την πω. Άσε με, έχεις μπερδέψει.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
3: Κάτσε, περίμενε. Ακούω τη Μαντό. Ακούω τον Κατινάκη. Τώρα γιατί έχω κολλήσει με εσάς?
0: Έλα μου, ντε.
1: Έλα, λοιπόν. αφού δεν μας ξέρεις καν.
3: Με έχεις μπερδέψει. Αλήθεια το λέω.
1: Αλήθεια.
3: Ακούω τα αλάνια.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω τα ονόματα.
0: Εκεί την πάθαμε.
1: Δεν είμαστε εκεί, Μαντό, που είναι πόσα χρόνια εδώ συνεχόμενα. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ήχος, Αργυρό, έτοιμοι?
3: Εύκολο.
0: Πάμε.
3: Ναι.
0: Ησυχία.
1: Αυτή ήταν η ήχη. Πού θα μπορούσες να τους ακούς?
0: Τι?
3: Ησυχία, εκκλησία.
1: Παραλίγο όχι. Λείπαμε. Ήταν κοντά.
3: Θα με βοηθήσετε.
1: Άντε, να σε βοηθήσουμε.
0: Αφού δει μια απάντηση.
1: Δεύτερη ευκαιρία.
3: Αφού δεν με βοηθήσατε.
1: Ωραία. Τι ήθελες να σου πούμε?
0: Την απάντηση.
1: Την απάντηση.
3: Προχθές η κοπέλα δεν είπε ζούγκλα, είπε δάσος.
1: Προχθές η κοπέλα ξέρει πώς μας λένε.
0: Ναι, ήταν βασικό. Η κοπέλα μας ήξερε, γι' αυτό καταλαβαίνεις.
1: Είναι έξτρα βοήθεια. Εκεί κερδίζει την εύνοιά μας.
0: Κοίτα, μετά τις 7 θα ξαναπαίξουμε. Αν είσαι τυχερή.
1: Και μέχρι τον τυχισμάτι πώς μας λένε.
3: Έλα, καλέ. Όχι, εντάξει, δεν ξαναπαίνω. Ντρέπομαι.
0: Μην ντρέπεσαι, όλα καλά. Καλή συνέχεια, Αργυρό. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, φιλούθια.
0: Λοιπόν, έρχεται και την Καρπίτο.

0: Άμυνα λοιπόν και Πεγκυζίνα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι έρχεται, ναι, υπέροχη συναυλία με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, την 3η 7 του Ιούλη στο Κατράκιο Θέατρο. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, γιατί ρε παιδί μου, μπορεί ο μήνας είναι τώρα δύσκολος και να μην μπορείς να πάρεις τα εισιτήριά σου ticketservices.gr. Μπορεί όμως για προπόληση να πεις θα τα πάρεις. Εάν όμως θέλεις προσκλήσεις ιδανικά από το ρυθμό, όταν ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, καλείς το 2 10 68 35 7 22, βγαίνει στον αέρα και συνεχίζει το τραγούδι.
1: Να πω κάτι εγώ τώρα σε αυτό το σημείο. Χαιρετούρες αφενός τη μέλουσα κουμπάρα μου την Κελάνς, η οποία μας ακούει από την
0: Κελάνς.
1: Κελάνς, ναι.
0: Ωραία.
1: Πέκει, πεκούλα, φιόνα κολλάει. Η οποία μας ακούει από την Πάντα Ηλιόλου στην Γλυφάδα που ψήνονται τα πάντα, όπως είπε και η ίδια. Και φυσικά να πω και μια ειδισούλα. Έτσι, μπαμ, μπαμ. Πολύ γρήγορα. Αν θέλεις καλό ύπνο, τα Εύλαγκαν στο Μαρούσι σε έχουνε. Γιατί έχουν ένα χώρο 800 τετραγωνικά με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές, μεγάλη ποικιλία στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια και προσφορές ειδικές τιμές.
0: Πού είναι όμως τα Εύλαγκαν?
1: Στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
0: Έχει πολλά τετραγωνικά.
1: Πάρα πολλά, παιδί μου, δεν χορταίνεις έπιπλα.
0: Μπορώ να κάνω και παραγγελία τα δικά μου?
1: Μπορείς να τα φτιάξεις και όπως εσύ θες.
0: Ψήθηκα τώρα.
1: Όλα είναι θέμα marketing.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και καθημερινά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος κάποια έχει προλάβει. Έχει πάρει τηλέφωνο και διεκδικεί διπλές προσκλήσεις για Κατράκιο Θέατρο 3η 7 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου.
1: Για να δούμε ποιος
0: είναι. Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Γεια σας.
0: Γεια σου. Ποια είσαι εσύ?
2: Είμαι Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Από πού μας καλείς?
2: Από την Αθήνα, από το Περιστέρι.
0: Υπέροχα, λοιπόν.
1: Έτοιμη?
0: Είσαι έτοιμη να συνεχίσεις?
2: Έτοιμη.
0: Αχ, ναι. Μια μέρα.
2: Μια Τετάρτη, ναι. Τη δική μου την αγάπη, ναι. Στο δικό σου αίμα να μετάγγιζα.
1: Πρέπει να τραγουδήσω και να τα παγγείλεις.
0: Εντάξει, δε, άμα ντρέπετε.
1: Ωραία, αχ, μια μέρα.
0: Αχ, μια μέρα.
2: Μια Τετάρτη.
0: Ναι,
2: τη δική μου την αγάπη.
1: Όλοι μαζί.
0: Το δικό σου αίμα. Έλα.
2: Να μετάγγιζα.
1: Πάρα πολύ. Είδες πόσο καλύτερα το πες τώρα.
0: Εύκολο ήτανε, βρε Μαρία μου. Εύκολο ήτανε.
1: Τρέμει Οικονομόπουλε.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με αγάπη ξέρεις τι κάνεις. Θα σου έρθει ένα μήνυμα τώρα από το ρυθμό. Μπαίνεις, συμπληρώνεις τα στοιχεία και θα σου πούνε εκεί. Μετά θα έχεις όλη την πληροφορία. Τρίτη, 7 Ιουλίου, δεν ξεχνιόμαστε, Κατράκιο Θέατρο, συναυλία Νίκου Οικονομόπουλου, μετά από αυτά τα 20 χρόνια που γιορτάζει τη μοναδική του πορεία, να μην πάμε όλοι εκεί πέρα με λίγα λόγια, να το διασκεδάσουμε. Έλα.
2: Εννοείται.
0: Δεν, ωραία, εντάξει,
1: αφού μας δίνεις και το εκεί.
0: Λοιπόν, γεια σου Μαράκι, συγχαρητήρια. Γεια σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα τη ρωτήσουμε και αυτή πώς μας λένε. Το τσάκ τη γλίτωσε.
0: Δεν πειράζει, το γλίτωσε.
1: Τέλος πάντων, το γλίτωσε, το γλιτώσαμε, υποκειμενικό είναι.
0: Λοιπόν, αύριο δεν θα γλιτώσετε όμως από εμάς. Από εμάς ολόκληρους.
1: Γιατί θα μας βρείτε στα Marks & Spencer, στο The Mall Athens, για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Για να γιορτάσουμε εκεί πέρα το νέο κατάστημα του Marks & Spencer, στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου. Και σας περιμένουμε φυσικά όλοι από τις 10 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, με live εκπομπές, μουσική, παιχνίδια, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μαντού Γαστεράτου σέρνει το χώρο από τις 10 το πρωί έως τις 2. Ακολουθεί DJ set του ρυθμού και από τις 5 στις 8 σκυτάλι υποφαινόμενοι τα Αλάνια, Αλεξιάνα, Άννα και Αλέξη, νέες περιπέτειες. 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω στις 28 Ιουνίου. Και για να μπείτε μέρος στο διαγωνισμό, να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στέλνετε μήνυμα στο Viber του ρυθμού το όνομά σας και τα αρχικά του Marks & Spencer, M&S. Έτσι, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο break, επανερχόμαστε, γιατί έχουμε και ένα νησί, παιδιά.
1: Μην ξεχνιόμαστε.
3: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
4: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
3: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: People have the power. People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
7: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
8: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για δίψα.
7: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Αρχίζει.
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Ρυθμό 949.
1: Καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τι 8 στον καλύτερο σταθμό τη πόλη.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σα που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949. Και μα απολαμβάνετε και online.
1: Σε αυτά τα μηνύματα που λέει ο Αλέξη, θέλουμε όλοι να στείλετε το αγαπημένο σα νησιώτικο τραγούδι τώρα. Θα σα καλέσουμε εμεί, θα βγείτε στον αέρα και θα διεκδικήσετε έτσι υπέροχο ταξίδι. Που αύριο γίνεται η μεγάλη κλήρωση. Παιδιά, τελευταία μέρα, τελευταία συμμετοχή για Τίνο μαζί με το παρεάκι. Και έχετε και διαμονή στο Ιωλής Τίνο Switch.
2: Και ακτοπλοϊκά από Z-Jets.
1: Και Beach Bar La La Luza.
2: Και αμάξι από δρόμους Rent Car.
1: Τι άλλο να ζητήσει κανείς για τις διακοπές του?
2: Προς το παρόν, τίποτα, δεν έμεινε κάτι.
1: Α, εντάξει.
2: Τι τους έμεινε.
1: Ζητάει όμως από το ρυθμό πολλά.
2: Και θα του τα δώσουμε για ακόμη μια φορά. Επιτυχίες.
1: Έρχονται οι επιτυχίες τώρα και αγαπημένος Αντώνης Ρέμος. Τι και είναι Πέμπτη, Δευτέρα μας τραγουδάει και τα ακούμε τώρα δυνατά.

0: Χανιά με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Αφού σταμάτησε.
2: Ρυθμό 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
1: www.k9security.gr.
0: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
4: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Είναι ιταλική.
8: Mamma mia.
7: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό!
10: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
13: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
13: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
12: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
13: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
15: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
8: Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
7: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
7: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: μετάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
3: Τα βανόταπλα.
4: Καήμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Καλώς ήρθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Σας έχουμε στα καλύτερα χέρια. Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζυρδέλη. Εδώ είμαστε στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Πέμπτη, 25 του Ιούνιου. Τελευταία μέρα από το στούντιο. Γιατί Μπράβο. Αύριο θα είμαστε εκτός. Θα μας απολαύσετε στο Μολ.
10: Στα Marks & Spencer.
0: Άννα, γεια σου. Σήμερα όμως το θέμα είναι τι γίνεται. Τι κάνουμε, αγόρι μου.
10: Σήμερα έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να δώσουμε δωράρα. Να σας στείλουμε Κρήτη μέσω του Πού είμαι. Γιατί εσύ, Αλάνη, που θα πάρεις τώρα στο 210-68-35-722 θα παίξεις μαζί μας για να κερδίσεις ακτοπλοϊκά για τη μαγευτική και πάντα φιλόξενη Κρήτη. 210-68-35-722, πάρε, παίξε, κέρδισε.
0: Ξέρει, Anne Klein, να σου πω κάτι εδώ πέρα. Η Αργυρό κάνει τα παράπονα της.
10: Τι παράπονα μπορεί να έχει?
0: Λέει, μόνο εμένα λέει, ήσουν αυστηρός, κύριε Αλέξη Μαρκάζο.
10: Ξέρεις ποια ήταν η διαφορά μας, Αργυρό? Ότι εγώ ήξερα το όνομά σου.
0: Όπο, μην ανοίξει το στόμα.
10: Αυτό ήταν για το κύριε.
0: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Κάνουμε σωστά το λογαριασμό και έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου στην παρέα μας. Για δυναμώστε.

0: Πάνω σκιά μας λοιπόν και ο τηλεφωνητής στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και λοιπόν ήρθε λοιπόν η ώρα για να παίξουμε που είμαι.
1: Είμαι, αμήν. Για να περάσει ο σημερινός διεκδικητής ή διεκδικήτρια της δωράρας.
0: Για δεύτερη φορά.
1: I am ready, φύγαμε.
2: Πού είμαι.
1: Κάνε και φαρμακερή.
2: Πού είμαι.
0: Ποιος είναι στη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Καλησπέρα. Πώς σε λένε.
3: Ελένη.
1: Ωραία, πώς μας λένε Ελένη.
3: Εσύ είσαι ο Αλέξης Μαρκάζος.
1: Μπράβο.
3: Η κοπέλα δίπλα σου είναι η Γιάννη Ζερβέλη.
1: Απ' έξω τα ήξερε.
0: Όταν είπε κοπέλα δίπλα σου αγχώθηκα.
1: Το μπρίνα. Κι εγώ. Λοιπόν.
0: Ελένη, είσαι έτοιμη.
3: Είμαι πανέτοιμη.

0: πρόσφατα και το θυμάσαι, σου επαναφέραμε ένα τραύμα.
1: Όχι, εντάξει, δεν ήταν τραύμα, καλά ήταν.
0: Α, βιβλιοθηκάριος μάλλον ήταν. Ήσουν εσύ που έκανες το ζουζού ή εσύ που τα άκουγες?
1: Εγώ που έκανα το βιβλίο.
2: Λοιπόν,
0: α, τέλεια.
2: Άκου τώρα τι έχεις κερδίσει. Δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή μαζί. Γουστάρεις?
1: Εννοείται.
2: Καλό ταξίδι, τι άλλο να ευχηθώ? Γιατί η Annette Lines έχει τον αέρα του τόπου της, ρε παιδί μου, ξέρει που σε στέλνει. Επίσης να ξέρετε ότι έχει για Χανιά και Ηράκλειο ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή. Και για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο annette.gr ή στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο app Seymour App, όπως είναι η θάλασσα C, S τελικό E και A. Και κατεβάστε το τώρα για να κάνετε και εσείς τις δικές σας κρατήσεις. Ελένη μου, καλά ταξίδια.
1: Ευχαριστώ πολύ, Άννα.
2: Γεια σου.
0: Αλαβίστα, καλή συνέχεια. Γεια σου, Ελένη.
2: Ωραίο ήταν αυτό.
0: Μπράβο. Είδες, και έκανε και επανάληψη τα ονόματά μας.
2: Για να δείξει.
0: Για τους επόμενους.

0: στο Ρυθμός Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: επανήλθε, λέει ο Γιώργος Θεοφάνος, και λέει: έχω, λέει, κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω: έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή μου το έλα με τελειώσεις. Οκ, πες του να μας φέρει κι άλλα.
0: Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αχ, Αντώνης Ρέμος λοιπόν, και δεν έχω που να πάω στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Ο Αντώνης έχει να πάει και είχε.
1: Και πάντα και
0: πήγε,
1: θα έχει.
0: Και πήγε και συνάντησε τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.
1: Αλήθεια.
0: Διότι, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το ρυθμός Classic είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949. Παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκείνες τις συνεντεύξεις, το σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Πριν ακούσετε λοιπόν
1: τον
0: Αντώνη Ρέμο.
1: 25 χρόνια ρυθμού. Ναι. Γενικά, αν μη τι άλλο, από αρχείο υπάρχει. Μην το έχουμε μόνο για αστρική κατανάλωση.
0: Λοιπόν,
1: για σας τα κάνουμε.
0: Πρώτος καλεσμένος του ρυθμού Classic ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Έρχεται τη Δευτέρα 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube και ρυθμός Tube και έχει να μοιραστεί πολλά μαζί μας.
1: Είμαι σίγουρος. Εγώ να σας πω, να μοιραστώ μαζί σας.
0: Μαζί σας.
1: Την πληροφορία ότι μερικές ευχές δεν μένουν στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν λοιπόν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις εσύ. Π.χ. χαρίζει μερικούς από τους πόντους σου, η Αβίν στους 10 πλασιάζει και έτσι βοηθάει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Μπράβο στην Αβίν, αυτό έχω να πω.
0: Μπράβο και σε εμάς, γιατί έχουμε όλες τις επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε.
1: Τι μόνο marketing. Και επειδή.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν για αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και αυτά τα χίλια παιδιά θα πρέπει να γευτούν γουαγκαμάμα, δεν θα πρέπει?
1: Θα πρέπει.
0: Διάλεξε τι θέλεις να γράψουνε.
1: Γράψτε ψοφάω για γουαγκαμάμα.
0: Τι ψοφά, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Πεθαίνω για γουαγκαμάμα.
0: Ούτε αυτό είναι ωραίο. Να ζήσουνε θέλουμε οι άνθρωποι.
1: Ναι, για γουαγκαμάμα όλοι ψοφάμε.
0: Απολαμβάνω γουαγκαμάμα.
1: Πιο cringe πέθανες.
0: Θέλω το σούσι μου.
1: Ωραία. Θέλετε να γράψετε κάτι δικό σας και
0: ωραία.
1: Να αποφασίσουμε εμείς.
0: Γράψτε ό,τι θέλετε, θα αποφασίσουμε εμείς. Η πιο ωραία ατάκα θα κερδίσει δωρεπιταγή 50
1: Μπράβο.
0: Ευρώ.
1: Αρκεί να έχει μέσα γουαγκαμάμα.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε θέλετε με το γουαγκαμάμα μέσα. Εδώ σας θέλω. Θα τεστάρουμε τη δημιουργικότητά σας.
0: Viber 6937-949-949. Το Guagamama είναι από τα αγαπημένα μας εστιατόρια, σούσι, απολαμβάνεται ραμέρ, curry.
1: Όχι επειδή μας πληρώνει.
0: Όχι, είναι η αλήθεια.
1: Το κάτω
0: κάρι μας είναι εκεί.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γιατί μπορείτε να το φάτε και να το απολαύσετε καθημερινά με 15.90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Και είναι ιδανικό για όλους όσοι αγαπάτε το σούσι. Λοιπόν,
1: απλά είναι να πάτε το Σάββατο, να πάτε πριν τις 9, γιατί στις 9 επιστρέφει στον Αντένα το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Τρομερό.
0: Έλα, ποιον έχει?
1: Το Φάνη Μουρατίδη. Σε ένα επεισόδιο γεμάτο συγκίνηση, αναμνήσεις, χιούμορ και μεγάλες εκπλήξεις.
0: Ήθελα πάρα πολύ να δω αν θα γίνει αυτό το επεισόδιο. Γιατί είχαν κάνει είχαν δειγματίσει ουσιαστικά τον πιλότο, τον είχαν φτιάξει με το Φάνη Μουρατίδη και θα είναι φανταστικό. Τι ώρα παίζει?
1: Καλά, δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που ήταν Μακρυπούλια θα γινόταν σίγουρα. Αντένα και Μακρυπούλια πάνε πακέτο.
0: Βέβαια.
1: Έχει να πάει σε άλλο κανάλι από το παραπέντε. Λοιπόν.
0: 20 χρόνια πριν.
1: 20 χρόνια πριν, μπράβο.
0: 9 η ώρα λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και θα απολαύσετε πολύ ωραία πράγματα.
1: Μπράβο, να έχετε παραγγείλει μέχρι τότε γουαγκαμάμα με την επιτεγούλα που θα σας δώσουμε. Mm-hmm. Αρκεί να γράψετε κάτι ωραίο και έτσι δημιουργικό.
0: Φάνταστο.
1: Μπράβο, για να δούμε.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Όλα, σενιόρ Μάκη.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All wins.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
15: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
19: Φίλες και φίλοι.
20: Μα είμαστε δύο.
19: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
20: ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
22: Ρυθμός 949.
23: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 43 λεπτά και μετά τις 7 προλαβαίνετε. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λοιπόν.
24: Έλα.
23: Τι δίναμε πριν φύγουμε για το break?
24: Πεντάρα δωρεπιταγή για το Wagamama.
23: Τα λάνια εδώ πέρα είναι τρομερά.
24: Δηλαδή.
23: Έχουν ζωγραφίσει. Λοιπόν, άκουσα. Να ξεκινήσω να πω μερικά.
24: Mm-hmm.
23: Πάμε Wagamama για να φάμε super yummy sushi with mama.
24: Α, κάτι απλό.
23: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι απλό φαγητό. Είναι Wagamama. Η γεύση σε πάει μακριά. Κάθε πιάτο και ένα ταξίδι στην καρδιά.
24: Μόνο οι διαφημιστές μας ακούνε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι.
23: Με το ρυθμό έχει πάρει τα αρχικά του Wagamama και έχει γράψει We always give awesome music around my air. Δεν θέλω Wagamama, απλά ήθελα να λέω να το γράψω.
24: Μπράβο, καλά, ευχαριστούμε που το βγάλεις από μέσα σου και το μοιράστηκες μαζί μας.
23: Αφήνω το φαΐ της μάμα, φεύγω για Wagamama.
24: Μέχρι τώρα αυτό μου μιλάει περισσότερο στην
23: ψυχή. Λάθος και αν έχω γράψει, θέλω δώρο, ποια θα ψάξει.
24: Αυτό.
23: Έλα, το
24: αυτό,
23: πήρε, αυτό το πήρε. Δεν πάμε σε επόμενο.
24: Συγχαρητήρια.
23: Το πρώτο βλέπω είναι ο Νίκος. Έλα, Νίκο, θα σου έρθει τώρα μήνυμα με αγάπη. Πολύ ωραίο ήταν αυτό, ε.
24: Μπράβο του, μπράβο.
23: Έχει κι άλλα. Λοιπόν, και μια και κέρδισε Νίκο, σε Νίκο Οικονομόπουλο. Θα σα πάμε με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Ακούτε μόνο επιτυχίες. Έρχεται τώρα, δυναμώστε το.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Επίσης τι άλλο απολαμβάνουμε, Άννα μου?
0: Επιτυχίες καθημερινά και φυσικά δύο πράγματα πολύ βασικά. Την Αβίν. Την Αβίν όταν κάνει σωστές κινήσεις, ωραίες κινήσεις. Δηλαδή, πηγαίνεις, βάζεις τη βενζίνη σου, εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Τι σου κάνει, σε επιβραβεύει και σου δίνει πόντους. Έρχεται όμως τώρα και τι σου λέει.
1: Τι?
0: Εγώ μπορώ τους δικούς σου τους πόντους να τους δεκαπλασιάσω, αφού εσύ θα τους χαρίσεις στο Make a Wish. Γι' αυτό λοιπόν η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα τους δικούς μου πόντους και έτσι μέσα από την εφαρμογή έχει δεκαπλασιάσει και δίνει τη δυνατότητα στο Make a Wish να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα των παιδιών που έχουν ανάγκη.
1: Μπράβο στην Αβίν για την πρωτοβουλία της. Μπράβο και εσάς που αντέξατε 3 ώρες και τώρα θα τα μευτείτε δεόντως, γιατί έρχεται Έλενα Ντάντζελο, 3 ώρα φωτιά, 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949 να μορφύνει το μικρό Σάββατο την Πέμπτη σας.
0: Ωραίο το χρωματάκι σου, ωραίο, ωραίο.
1: Περνάει.
0: Ωραίο. Βέβαια. Τώρα φοράει ένα αμάνικο με κουμπιά που έχει πάλι ρίγα. Ρίγα πολύ ψηλή. Αυτό, αγάπη μου, σου έχω πει, δεν είναι τηλεοπτικό. Έχει την τανιά του που πάει προς τα κάτω. Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι για κρίση.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχει πολύ ωραία δώρα επίσης να σας δώσει.
1: Ναι. Και φεύγει 11 η ώρα, Έλληνα, και έρχεται ο ένας και μοναδικός Νίκος Χαλκούσης.
0: Έλα, Νίκο! Παίρνα! Μέριασε!
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά να ανανεώνουμε ραντεβουδάκι στο αυριανό επεισόδιο των Αλανίων, 5 ώρα ντάν στο ρυθμό 949.
0: Θα είμαστε ζωντανά από το μόλε.
1: Αν μου το θυμίζει. Δεν κρατιέμαι.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη του μεταγραφή στην εποχή ο Μπράντοβιτς, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον μέχρι πρότινος ερυθρόλευκο Μουσταφά Φαλ. Ο υψηλός όμως σέντερ θα υπογράψει συμβόλαιο για 2-1 χρόνια με τους πράσινους, αποτελώντας μια προσθήκη που δίνει βάθος στη θέση των σέντερ. Στο παγκόσμιο κύπελο, η Βοσνία επικράτησε με 3-1 του Κατάρ και μπήκε σε τροχιά πρόκρισης, η Ελβετία κέρδισε με 2-1 τον Καναδά και έκλεισε θέση στους 32 ως πρώτη. Η Βραζιλία επικράτησε με 3-0 τη Σκωτία και προκρίθηκε επίσης ως πρώτη, αφήνοντας δεύτερο το Μαρόκο που κέρδισε με 4-2 με ανατροπή την Αϊτή. Το Μεξικό επικράτησε με 3-0 τη Τσεχία και πανηγύρισε πρόκριση και πρωτιά, με την Νότια Αφρική να συνεχίζει τα νοκάουτ αφού κέρδισε με 1-0 την Κορέα. Το πρώτο ζευγάρι στη φάση των 32 του Μουντιάλ είναι το Καναδάς Νότια Αφρική.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες.
6: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες.
10: Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
11: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
13: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
14: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
15: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
16: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
17: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
18: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
19: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
20: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
21: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
22: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
24: Είναι ιταλική.
25: Μάμα μία!
24: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι divino.
26: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
27: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη νοστιμιές και Ενελάδη γύρω.

0: αγοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία.
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
3: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodas Air. Feel free to breathe. Rhodas Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
0: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
1: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
0: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
1: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
0: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
9: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
10: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
11: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
12: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχία.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχία.

0: Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60, στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
11: Nor Club.
10: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
13: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
12: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
13: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
12: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
13: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
12: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
13: www.k9security.gr.
12: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
16: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
15: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
16: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
17: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: να μην υπήρχε.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο Ρυθμό ακούω.
3: Μόνο Ρυθμό, γιατί τα σπάει.
4: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.